Κατ' επανάληψη ο Κύριος είχε βεβαιώσει τους μαθητάς του ότι μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς θα κατέπεμπε εις αυτούς το Πανάγιο Πνεύμα. Ιδιαιτέρως όλος κατά την αλυσμόνη των νύκτα του μυστικού δείπνου είχε είπει στους Αγίους Αποστόλους τους λόγους εκείνους: «Εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψου αυτόν προς ημάς». Δηλαδή, είναι συμφέρον δια σας να φύγω από τον κόσμο αυτόν. Εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν αναληφθώ και πάλιν εις τους ουρανούς, δεν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα. Εάν όμως εγώ προσφέρω την εξυλαστήριον θυσία του Σταυρού και αναληφθώ εις τους ουρανούς, τότε θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μένει μαζί σας αιωνίως». Ήταν λοιπόν ρητή και κατηγορηματική η υπόσχεση του Κυρίου ότι θα κατέπεμπε το Άγιο Πνεύμα. Και όντως, κατήλθε ο Παράκλητος κατά την κοσμοϊστορική ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αλλά μεταξύ των γεγονότων των δύο μεγάλων ημερών, της Σταυρώσεως αφενός και της Πεντηκοστής αφετέρου, υπάρχει στενή, στενοτάτη σχέση και συνάφεια, η οποία υπάρχει και συνδέει το αποτέλεσμα με την αιτία. Εκφράζουν την αλήθεια αυτή οι λόγοι του Ιερού Ευαγγελιστού: «Ούπο ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπου εδοξάστη». Η αγιαστική χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την Θεία και Μακαρία ζωή, δεν είχε δοθεί εις κανέναν, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί δια του σταυρικού θανάτου και της ενδόξου αναλήψεώς του.

Όταν ο Κύριος εσταυρώνετο, ο κόσμος είχε φτάσει εις το έσχατο σημείο της αθλειότητός του, εις το κορύφωμα της κακίας του. Τότε το κράτος και η δύναμις του σατανά, της αμαρτίας, του θανάτου, είχαν φτάσει στον κολοφόνατον. Εις τον Άδη συνοθούντο και συνοστίζοντο αμέτρητη γενναία αμαρτωλών, ψυχή αλύτρωτη, βαρυνόμενε με την ενοχήν και συνθλιβόμενε κάτω από το βάρος των αμαρτιόντων. Εάν δε ήτο δυνατόν να παρατηρήσει κανείς την γην και τον Άδην, θα έβλεπε μία αναπέραντον έκταση κατεχωμένην από τους πνευματικούς και σωματικούς νεκρούς. Θα έπρεπε να είπε τότε τους λόγους του προφήτου: «Εξήγαγε με πνεύματι Κύριος και έθηκε με εν μέσω του πεδίου της παιδιάδος, και τούτο είναι μεστόν ως θέων ανθρωπίνων, και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα». Έτσι είχε καταντήσει η αποστατημένη ανθρωπότης όταν ο Κύριος καθυλώνετο εις των ζωοποιών σταυρών. Νεκρά πνευματικός έχουσα ανάγκην νεκραναστάσεως, έχουσα ανάγκην ζωογονήσεως. Το πνεύμα όμως το Άγιον, το ζωοποιών, δεν είναι το δυνατό να κατέλθει στη γη εκ του ουρανού, εάν προηγουμένως δεν προσεφέρετο η σωτήριος, η λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου. Ποιος θεόπνευστος προφήτης θα έκραζεν εις την κρίσιμον εκείνη περίσταση προς το πνεύμα και με την θλιβεράν υπόκρουση των κτύπων επί των ύλων που διατρυπούσαν τα σάρκας του θείου λυτρωτού, θα το εκάλλει να κατέλθει εκ του ουρανού εις τη γην? Ποιος θα του έλεγεν ιδού η σωτήριος θυσία προσεφέρθη? Και λοιπόν ελθέ το πνεύμα και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτουσαν. Έλα, έλα πνεύμα ζωοποιών, έλα να φωτίσεις τα σκότη μας, έλα να θεραπεύσεις τα σπληγάς μας, έλα να παρηγορήσεις τα καρδίας μας, έλα να αναπτερώσεις τα ελπίδας μας, έλα να μας βεβαιώσεις ότι ο ουράνιος πατήρ δεν μας απεξένωσε της αγάπης του όπως μας ήξιζε, αλλά έχει ανοιχτά στα σαγκάλας του να μας υποδεχθεί ως αν μετανοούντας και επιστρέφοντας ασώτους ιούς. Έλα πνεύμα Πανάγιον, έλα.

και ήλθε. Και ειδού λοιπόν, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άλλος ήχος ουράνιος και υπερθαύμαστος ακούεται, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, ο οποίος συνοδεύει και αναγγέλει την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παρουσίαν και παραμονήν του εν τη Εκκλησία. Και είναι ο ήχος αυτός από του ουρανού κατά την ημέραν της Πεντηκοστής απάντησης εις τον άλλον εκείνον ήχον τον εκ της γης κατά την ημέραν της Σταυρώσεως. Το Πνεύμα του Θεού το ζωοποιών, το ανακαινιστικών, το Άγιον εζεί την νεκρωμένη πνευματικός γη την Μεγάλη Παρασκευή. Και ειδού το Πνεύμα του Άγιον που αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, καταπέμπει ο ουρανός άνωθεν κατά την Αγίαν Πεντηκοστήν. Τότε την ημέρα της Σταυρώσεως προσεφέρθη η λυτρωτική θυσία, η σωτήριος και απαραίτητος δια να έλθει εις τον κόσμο η ζωοποιός και ανακαινιστική χάρις του Παρακλήτου. Τώρα την Πεντηκοστήν ο κόσμος καταλαμπρύνεται από την έκχυση των δωρεών και των χαρίτων του Παρακλήτου. Εάν δε το ανοσιούργημα της Σταυρώσεως κατά την Μεγάλη Παρασκευή συνοδεύθη από το σκότος επί πάσαν τη γην, αλικάθοδος του Παρακλήτου κατά την Πεντηκοστήν συνοδεύθη από τα σπυρήνας γλώσσας που φανερώνουν των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος.

σκύψομεν όσον μπορούμεν βαθύτερα, ας ταπεινωθούμεν ευλαβώς ενώπιον της απείρου σοφίας και αγαθότητος και δυνάμεως του Θεού μας, και μαζί με την ευγνωμοσύνη μας δια την σωτήριον υπερημών θυσίαν του Κυρίου, ας του αναπέμπομεν ολόθερμον ευχαριστίαν και δια τα δώρα του παρακλήτου, τον οποίον ευδόκησε να καταπέμψει στην Εκκλησία κατά την ημέραν της Αγίας Πεντηκοστής, και ας τον οικετεύομεν. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών, αλεγγένισον ημίν της δεωμένης σου. Αμήν.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Το θέμα μας σήμερα είναι αιμονές ή ψυχαναγκασμοί. Τι κρύβουν στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της 4E την κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ειδίκευση έχει στην νευροανάπτυξη, αλλά και κοινωνική θεολόγος με ειδίκευση στην ποιμαντική ψυχολογία. Όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε για άλλη μια φορά στην όμορφη ζωή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για ένα εξίσου σημαντικό θέμα και σήμερα που μπορούμε να αναπτύξουμε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους και το βλέπω αυτό από την προσέλευση των ανθρώπων στο γραφείο μου που πίσω από κάποια άλλα προβλήματα επιφανειακά που γι' αυτά έρχονται, κρύβονται αιμονές και ψυχαναγκασμοί που δεν το έχουν αντιληφθεί στη διάσταση που το βιώνουν.
0: Ξέρετε, κυρία Βαρσαμοπούλου, εγώ έτσι άκουγα κάποιες ομιλίες σας, κάποιες παρουσιάσεις σας και όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, διάβασα κάποια πράγματα. Μέσα από τις ομιλίες σας λέγατε κάποια πράγματα ότι είναι ψυχαναγκασμοί και ήταν τρομακτικό, γιατί λίγο πολύ κάποια πράγματα όλοι τα έχουμε. Θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό. Τι είναι αιμονή, τι είναι ψυχαναγκασμός? Λέγατε για παράδειγμα ότι είναι το να πιάνουμε το χερούλι με ένα χαρτομάντιλο γιατί φοβόμαστε τα μικρόβια. Δώστε μας έτσι κάποιους ορισμούς για αυτούς τους δύο όρους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αιμονή είναι μια άκαμπτη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όπου θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε σκεφτεί εμείς στο μυαλό μας, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς, να έχει επιτυχία αυτό που κάνουμε, να μην κινδυνεύουμε. Δηλαδή δίνουμε την έννοια στην συμπεριφορά μας, ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς αναπτύσσουμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο όμως, δεν είναι τυχαίο ότι προκύψει, να μην ξεφύγουμε, να επαναλαμβάνουμε κινήσεις, συμπεριφορές, επιλογές, γιατί αυτό πιστεύουμε θα μας προστατεύσει ή θα προστατεύσει εμάς ή θα προστατεύσει έναν δικό μας άνθρωπο. Και άμα δεν το κάνουμε με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με το συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό.
0: Έτσι το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Έτσι το έχει ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αποφασίζει ο εγκέφαλος ότι θα πούμε για ποιο λόγο βέβαια φτάνει σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι αιμονή. Η αιμονή είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είναι άκαμπτο και είναι συνήθως μία πράξη. Δηλαδή ψυχαναγκάζουμε, αναγκάζουμε την ψυχή μας να ακολουθήσει. Και ποιος την αναγκάζει? Ο εγκέφαλος, ο ορθολογισμός. Έτσι έχουμε σαν ο ορθολογισμός να έρχεται να καλύπτει μια περίεργη ανάγκη της ψυχής και η ψυχή να ικανοποιείται και να ακολουθεί. Και δεν το καταλαβαίνουμε μετά ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν φτάσουμε στο σημείο να εγκλωβιστούμε, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά, να μην μπορούμε γιατί πρέπει να έχουμε ένα πρωτόκολλο και αν αυτό το πρωτόκολλο συμπεριφορών δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εκεί που θα πάμε. Μας κάνει να μένουμε πίσω, εγκλωβισμένοι στο σπίτι, χωρίς κοινωνικοποίηση και πολλές φορές μας βγάζει και έξω από τη διαδικασία της εργασίας. Έτσι λοιπόν ανάγεται στις αγχώδεις διαταραχές. Οι αιμονές και οι ψυχαναγκασμοί ανάγονται στις αγχώδεις διαταραχές. Εκείνη τη στιγμή βιώνει μια πολύ μεγάλη ένταση το σώμα που το λέμε άγχος. Το άγχος όπως λέμε είναι μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης που έρχεται μετά η λογική να πει ότι για να ηρεμήσεις εσύ που τώρα είσαι έτσι πρέπει να κάνεις μια ιεροτελεστία. Να πιάσεις το πόμολο με ένα μαντίλι, με μια χαρτοπετσέτα, γιατί αν δεν το πιάσεις μπορεί να μολυθείς.
0: Δηλαδή από αυτό το απλό πράγμα μπορεί να οδηγηθούμε σε κάτι πιο δύσκολο, καταστρεπτικό, όπως είναι αυτές οι διαταραχές, οι αγχώδεις.
1: Και όχι μόνο καταστρεπτικό για μας, αλλά και για τους άλλους. Φέρα. Διότι μας απομακρύνει από τις σχέσεις μας. Καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί όταν εμείς ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος δίπλα μας θα κάνει το ίδιο πράγμα που θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί με τον δικό του τρόπο, τον υγιή. Mm-hmm. Εμείς δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα μένουμε πίσω. Δεν θα μπορούμε να ενταχθούμε. Και βέβαια οι ψυχαναγκασμοί ξεκινάνε και οι αιμονές ότι εγώ έτσι πρέπει να το κάνω, με αυτόν τον τρόπο, είναι άπειρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το εύρος αυτών των συμπεριφορών. Μπορεί να ξεκινάει από το η νοικοκυρά να θέλει το μαξιλαράκι πάνω στον καναπέ να είναι με τον αλφα τρόπο στην συγκεκριμένη θέση και όχι λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά. Φοβερό. Μπορεί να είναι το να βάζει η νοικοκυρά με μία συγκεκριμένη σειρά τις κονσέρβες, τα μπουκάλια, οι ετικέτες να κοιτάζουν από τα αντικείμενα, να κοιτάζουν προς μια συγκεκριμένη πλευρά, και άμα είναι προς την αντίθετη πλευρά δεν μπορεί να ηρεμήσει, γιατί την φέρνει μεγάλη αναστάτωση και ταραχή και σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, απειλείται και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια συγκεκριμένη δομή τα αντικείμενα. Μπορεί να έχει την αντίληψη ότι πρέπει να πιάνει πάντα το ποτήρι κάποιος για να πιει νερό με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει δύο φορές και μετά να βάζει νερό να πιει. Ναι. Αυτό είναι μια τελετουργία. Μπορεί να είναι ιδεοψυχαναγκασμοί. Αυτοί είναι οι καταναγκασμοί, είναι σε συμπεριφορικό επίπεδο. Βάζω εκεί το αντικείμενο, πώς πιάνω εγώ τα άλλα αντικείμενα, πώς στέκομαι, ή για να πάω στην κουζίνα πρέπει να κάνω τρεις φορές γύρω από τον εαυτό μου για να πάω στην κουζίνα. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι πολύ συχνά, δεν είναι κάτι ακραίο.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο έτσι...
1: Και όσο κι αν ακούγεται παράλογο...
0: Το νοικοκυριό δεν είναι παράλογο, το κάνουμε λίγο πολύ όλοι.
1: Και
0: θέλουμε να τα έχουμε όλα σε τάξη.
1: Και δεν έχουμε καταλάβει στο νοικοκυριό, το λέω γιατί οι γυναίκες εγκλωβιζόμαστε πάρα έτσι πολύ από την ανάγκη για τάξη και καθαριότητα, και χάνουμε το όριο που είναι το φυσιολογικό και που δεν είναι. Γιατί αν είναι το μαξιλαράκι λίγο πιο πέρα, ή αν είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα μέσα στο σπίτι, που να υπάρχει βέβαια καθαριότητα οπωσδήποτε, αλλά αν μπαίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν θα αλλάξει μια κατάσταση προς το χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό. Να μην είμαστε άκαμπτοι σε αυτές τις αντιλήψεις μας. Και επίσης, άλλοι έχουν με τα μικρόβια. Φοβούνται τα μικρόβια.
0: Μικροφοβία, μάλιστα.
1: Μικροβιοφοβία.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα αρρωστήσουν. Ή ότι είναι κατά φαντασία αυτό που λέμε ασθενείς. Ότι μου συμβαίνει αυτό. Αν ακούσουν κάτι, μια ασθένεια, κάποια συμπτώματα μιας ασθένειας, νομίζουν ότι τους συμβαίνει. Και νιώθουν και πάνε και κάνουν εξετάσεις συνέχεια στους γιατρούς. Και αυτό είναι ψυχαναγκαστικό. Επίσης είναι ιδεοψυχαναγκασμοί, που είναι ιδεολειψίες. Ότι εγώ, εάν δεν πλύνω 5 φορές τα χέρια μου στο μπάνιο, θα πάθει κάτι κακό η μητέρα μου. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά από μένα. Ή αν εγώ δεν χτενιστώ με αυτόν τον τρόπο, με την χτένα ή με τη βούρτσα των μαλλιών, θα πάθει κακό το παιδί μου.
0: Εκεί ξεφεύγουμε όμως.
1: Ή ότι θα πρέπει να ξευγαλθώ όταν κάνω μπάνιο 5 φορές. Και άμα είναι λιγότερες, δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δεν έχω καθαριστεί, δεν έχω ξευγάλει τη σαπουνάδα, το αφρόλουτρο από πάνω μου. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα. Ή όταν φεύγουμε από το σπίτι, πρέπει να κοιτάζουμε να έχουμε κλείσει και το θερμοσύφωνα και την κουζίνα.
0: Αυτό το κάνουμε όλοι, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό τι είναι, είναι ψυχαναγκασμός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο πρόληψη να ρίξω μια ματιά, αλλά άλλο αν δεν κάνω
0: γυρίζω
1: αυτή την τελετή. Ακριβώς, σαν τελετή. Σαν τελετουργία όλο αυτό. Ή αν δεν κλειδώσω και ξεκλειδώσω 3 φορές ή 5 φορές το κλειδί, για να είμαι σίγουρη ότι έγινε. Είναι ψυχαναγκαστικό. Δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
0: Α, είναι η μυστική λέξη αυτή που το κλειδί.
1: Έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν βασίζομαι στην πραγματικότητα την οποία μου συμβαίνει εδώ και τώρα. Και ζω σε κάτι δικό μου. Που εγώ για να νιώσω ασφάλεια πρέπει να νιώσω Όχι ότι κάποιες φορές δεν θα συμβεί να είμαστε αφηρημένοι και να λέμε «Αχ, δεν κοίταξα, έκλεισα την κουζίνα». Ναι. Συμβαίνει, δεν δαιμονοποιούμε τα πάντα.
0: Έτσι, ειδικά στην εποχή μας.
1: Ακριβώς, είμαστε πολύ άσχολοι, έχουμε πολλά στο μυαλό μας, αλλά δεν τα δαιμονοποιούμε πάντοτε όλα. Θα συμβεί. Αλλά όχι αυτό να είναι πάντοτε ένας κανόνας.
0: Άρα εκεί έτσι βλέπουμε και πιάνουμε τις μικρές λεπτομέρειες ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι όταν το κάνουμε συνέχεια, για παράδειγμα, κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Γιατί πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και βέβαια, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ξεφύγει από την ελεύθερη ροή, την ελεύθερη σύνδεση με αυτό που νιώθουμε, με αυτό που σκεφτόμαστε, ακούγοντας την ανάγκη μας. Πάω να πιω νερό. Το κυριότερο δεν είναι πώς θα πιάσω το ποτήρι. Το χειρότερο είναι να πιω νερό. Χάνουμε την ουσία, τη σύνδεση με την ουσία της ζωής. Και μένουμε στη διαδικασία, στην τελετουργία με τον τρόπο που θα ζήσω. Όχι το πώς θα νιώσω.
0: Τα αίτια ποια είναι, γιατί το κάνουμε
1: αυτό.
0: Θα
1: πούμε και τα αίτια, αλλά να συμπληρώσω λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Και πριν φτάσουμε στα αίτια, φτάνει κάποιος σε τόση μεγάλη ακραία συνθήκη που δεν μπορεί ούτε να ντυθεί. Είχα περιπτώσεις στο γραφείο ανθρώπου που έκανε 15 λεπτά για να βάλει μια κάλτσα. Γιατί την έβαζε, την έβγαζε.
0: Άρα
1: την έβαζε, την έβγαζε.
0: Σε ακραίες καταστάσεις.
1: Σε ακραίες καταστάσεις.
0: Περνάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Και δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να ντυθεί χρειαζόταν τουλάχιστον 40 λεπτά.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Όταν δεν το προλάβουμε έγκαιρα. Όπως συμβαίνει νευρολογικά, αν το δούμε, εμπλέκονται ο μετοπιαίος λουβός, τα βασικά γάνγλια, που είναι το ρευδωτό σύστημα, και ο θάλαμος. Μιλάμε νευρολογικά. Ο μετοπιαίος λουβός είναι αυτός που αποφασίζει, είναι το κομπιούτερ του εγκεφάλου. Mm-hmm. Αποφασίζει, παίρνει τα συναισθήματα από την αμυγδαλή, δεξιά και αριστερά έχουμε την αμυγδαλή, το ραντάρ του εγκεφάλου, η σύλληψη των συναισθημάτων, εκεί γίνεται. Και μετά αυτή η πληροφορία πρέπει να πάει μέσω των συνάψεων στο μετοπιαίο λουβό. Εκεί είναι το κομπιούτερ και αποφασίζει τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, με τον τρόπο που θα το πούμε, με τον τρόπο που θα το επεξεργαστούμε, και μετά πάει εσωτερικά στο ρευδωτό σύστημα και στο θάλαμο. Έτσι λοιπόν αυτό γίνεται μια λούπα, μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που δεν φεύγει από αυτό το σύστημα στον εγκέφαλο η πληροφορία που πηγαίνει. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο. Αυτές είναι οι έρευνες νευρολογικές που έχουν γίνει και μας έχουν δείξει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος με απεικόνηση όταν έχουμε κάνει στον εγκέφαλο σε άτομα που είναι στο ψυχαναγκαστικό φάσμα. Έτσι λοιπόν τα αίτια σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί είναι αίτια, mm-hmm. η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η οποία γεννιέται κυρίως από μικρή ηλικία, από την έντονη κριτική του περιβάλλοντος στο μικρό παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Το ανασφαλές περιβάλλον, το φοβικό περιβάλλον, σε ακραίο βαθμό, δεν μιλάμε για πρόληψη, να προλάβουμε από φόβο, να προτρέψουμε, να διερευνήσουμε παράγοντες για να προστατευτούμε, και το μοντέλο, δηλαδή είναι και περιβαντολογικό. Δηλαδή μία ψυχαναγκαστική μητέρα θα κάνει ένα ψυχαναγκαστικό παιδί, γιατί έτσι το έμαθε το παιδί από τη μητέρα του, και λέει μαμά μου το έκανε, έτσι το έμαθα, θεωρώ ότι είναι σωστό, πώς να το απορρίψω.
0: Σωστά.
1: Το παίρνει σαν ένα μοντέλο συμπεριφοράς, και ότι αν δεν το κάνει θα υπάρξουν επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, υπάρχει και συνοσιρότητα βέβαια με κάποιες ασθένειες ψυχιατρικού τύπου.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Που εκεί έρχεται ο ψυχαναγκασμός σαν ένα σύμπτωμα μέσα από άλλες ασθένειες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνος του, αλλά να υπάρχει συνοσιρότητα και από γύρω, από άλλες ασθένειες νευρολογικές, ψυχιατρικές, ένα πακέτο τέτοιο που το ξέρουν οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι και το αντιμετωπίζουν ανάλογα, όχι μόνο οι ψυχολόγοι, σε ψυχολογικό επίπεδο. Γι' αυτό και παίρνουν κάποια φάρμακα, μια φαρμακευτική αγωγή για να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, για να μην δημιουργεί αυτή την ένταση. Αν το δούμε ψυχολογικά, είναι ένα είδος αυτοτιμωρίας. Θα σας περιγράψω μία εικόνα. Πολλές φορές μου έχει τύχει να έρθει ένα νέο άτομο, ένας ενήλικας, που όταν κάνουμε την αναδρομή στο παρελθόν, με ψυχαναγκαστικά στοιχεία, έχει μεγαλώσει, βρίσκουμε ότι έχει μεγαλώσει πολλές φορές ένα περιβάλλον γονεϊκό συγκρουσιακό αρκετά, να συγκρούονται οι γονείς, γενικότερα τα αδέλφια μεταξύ τους. Και το μικρό παιδί δημιούργησε μέσα του την αντίληψη ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει, να κάνει κάτι για να λυθούν αυτές οι συγκρούσεις. Πάντα το παιδί από την τυφλή αγάπη που έχει στους γονείς νιώθει υπεύθυνο για τους γονείς και θέλει να είναι αγαπημένοι, θέλει να είναι φροντιστικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Και όταν δεν το βλέπει, προσπαθεί να λάβει ένα ρόλο. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί όμως πόσο μπορεί να βοηθήσει? Έρχεται λοιπόν ο ψυχαναγκασμός σαν αυτοτιμωρία και δημιουργεί ότι υποσυνείδητα ότι δεν ήσουν ικανός, ικανή να βοηθήσεις τη μητέρα ή τον πατέρα.
0: Έχει ενοχές.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πρέπει να τιμωρηθείς.
0: Τι λέτε?
1: Αυτό είναι υποσυνείδητο.
0: Πώς λειτουργεί στην ψυχική σφαίρα του παιδιού.
1: Ακριβώς, στην ψυχική σφαίρα του παιδιού πώς μπαίνει. Αυτό γίνεται με βαθιά ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση και βρίσκουμε τέτοια συμπλέγματα. Με λανθασμένο τρόπο να συνδέεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχει στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν είναι ένα είδος τιμωρίας ο ψυχαναγκασμός που οδηγείται στο να νιώθει υπεύθυνο το παιδί και ο ενήλικας μετά ότι επειδή δεν κατάφερε, και είναι, ξέρετε, δύσκολο να το εντοπίσουμε γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή του, ήταν, είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Μάλιστα,
1: και πόσο και δύσκολο αυτό, να εντοπιστεί και να το κατανοήσει κάποιος. Αλλά όταν αρχίσουμε και δουλεύουμε την αντίληψη του ανήκειν, την αντίληψη του δούνε λαβήν και την ιεραρχία, τρεις βασικούς πυλώνες του οικογενειακού συστήματος. Που για να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο οικογενειακό σύστημα, στους γονείς, στα παιδιά και στους ρόλους που έχει ο καθένας μέσα στο σύστημα αυτό, πρέπει να είναι σωστό το δούνε λαβήν. Η αρχή του δούνε λαβήν, δηλαδή η αρχή του δούνε λαβήν έχει την αρχή ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν στα παιδιά και όχι το παιδί. Είναι η μόνη σχέση που δεν είναι αφίδρομη. Η μόνη σχέση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν υποχρεούνται να φροντίσουν τους γονείς. Αλλά από αγάπη και σεβασμό, όχι από καταναγκασμό και υποχρέωση.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι όλα αυτά πολύ... Δεν τα σκεφτόμαστε έτσι πως μας τα λέτε τώρα, ότι νιώθει ενοχές το παιδί. Για παράδειγμα, η επιβεβαίωση που θέλει το παιδί είναι και αυτός ένας ψυχαναγκασμός.
1: Γίνεται ψυχαναγκασμός επειδή δεν παίρνει την αποδοχή. Γίνεται σαν ένα είδος ευχαρίστησης. Εάν το κάνω εγώ αυτό, τώρα όλα είναι καλά, είναι τέλεια. Ψάχνει την τελειότητα η ανθρώπινη ύπαρξη. Και η τελειότητα έρχεται στη σωστή σύνδεση με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον. Όταν εκεί διαταραχθεί αυτή η αρμονία στο να αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, με τα θετικά μου, με τα αρνητικά μου, με τα δύναμα και δυνατά μου σημεία, και ταυτόχρονα να έχω μια ισορροπημένη σύνδεση και αποδοχή από το περιβάλλον, μπαίνει στη φάση ο άνθρωπος του να ψάχνει να βρει την ισορροπία με ένα λάθος τρόπο. Είναι μια εμπλοκή. Το ανήκειν. Όταν διαταραχθεί το ανήκειν στην οικογένεια και όταν έχουμε παιδιά που να γίνονται γονείς στους γονείς τους, είτε από ασθένειες, είτε επειδή ο γονιός δεν έχει την ωριμότητα πάντα να είναι σωστός στη θέση του και το παιδί βγαίνει πιο όριμο από το γονιό. Χαλάει η ισορροπία.
0: Χαλάει.
1: Βεβαίως στον ψυχισμό του ανθρώπου. Είναι το γονεϊκό παιδί. Και επειδή δεν έχει πάρει, δεν έχει αμυνθεί για τη ζωή, έρχεται σε μια ζωή που αντί να νιώσει τη χαρά και την αποδοχή και την αγάπη, νιώθει ότι χρωστάει, ότι πρέπει να προσφέρει. Δεν το αναγνωρίζουν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ σύνηθες, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ως ενήλικες να έχουν ψυχαναγκασμούς.
0: Και προκόβουν αυτοί οι άνθρωποι όμως.
1: Άριστοι σε όλα τα άλλα. Mm-hmm. Αλλά με τι κόστος. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν στερούνται νοητικής αντίληψης ή δεν είναι συναισθηματικά ανώριμοι. Είναι τραυματισμένοι. Mm-hmm. Σε πολύ βαθιά υπαρξιακά μοτίβα τους.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλά, πολλά έτσι, θέματα και πολύπλευρο το θέμα.
1: Που απλά εμείς αναφέρουμε τώρα τα πιο βασικά,
0: τα πιο βασικά σημεία. Και όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε το πρόβλημα, τι κάνουμε, πώς καταφεύγουμε στη θεραπευτική διαδικασία.
1: Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι αρχίζει και έχει κάποια ψυχαναγκαστικά στοιχεία, είτε σκέψεις, είτε ψυχαναγκασμούς, είτε πράξεις σε επίπεδο συμπεριφοράς, όσο πιο γρήγορα, γιατί η χρονιότητα κάνει πιο δύσκολο το να απομακρύνουμε μετά αυτό το μοτίβο. Γιατί είναι ένα μοτίβο που μαθαίνει ο εγκέφαλος να λειτουργεί έτσι. Πώς μαθαίνουμε την προπαίδεια όταν είμαστε παιδιά? 3-5-15. Στην αρχή όταν μας το λένε 3-5 σκεφτόμαστε. Με την επανάληψη το μαθαίνουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεμάθουμε τον εγκέφαλο από αυτή τη σύνδεση, την διαδικασία, ότι όταν εγώ πιάνω το, κοιτάζω το ποτήρι να πιω νερό, δεν πρέπει να μείνω στη διαδικασία το πώς θα πιάσω το ποτήρι, αλλά να μείνω στη διαδικασία ότι θέλω να πιω νερό για να ξεδιψάσω. Είναι με αυθυποβολή, πρέπει να γίνει μία εντολή. Πρέπει να δώσουμε αυτή την εντολή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν έρχεται ο ψυχαναγκασμός, και πρέπει εδώ να πούμε ότι δυστυχώς πάρα πολλούς ψυχαναγκασμούς έχουμε στις ύβρις απέναντι στο θείο. Γιατί το συναντώ πάρα πολύ
0: από την
1: περισσότερο
0: σας
1: τα τελευταία χρόνια. Το να άνθρωποι που να είναι θεοσεβούμενοι με αγάπη, mm-hmm, στην πίστη τους, ναι, έρχεται μια εντολή να βρίσουν τα θεία εσωτερικά. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουν. Χωρίς να πιστεύουν ότι αυτό υπάρχει λόγος να γίνει ή ότι πρέπει να γίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Γιατί έχουμε και άλλες επιρροές, δαιμονικές, ενεργειακά, κακές ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σύνθετο. Δεν είναι, φεύγουμε από το νοητικό, το ορθολογιστικό.
0: Είναι πολύ πλευρό το θέμα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Απλά φύγουμε μόνο κάποια σημεία. Η απάντηση ποια είναι? Μία και μόνο. Όταν έρχεται αυτή η σκέψη, είτε ως εντολή πράξης ή ως εντολή σκέψης, δεν την πολεμάς. Δεν λες πω να μην το κάνω. Δεν λες γιατί μου ήρθε τώρα αυτό, να πάλι μου ήρθε, πρέπει να το διώξω. Όχι. Γιατί όταν μένουμε στο να εστιάσουμε σε αυτό που ήρθε, το γιγαντώνουμε. Το δυναμώνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολύ ήρεμα. Α, πάλι μου ήρθε αυτή η σκέψη. Μου ήρθε αυτή η εντολή. Εντάξει, ήρθε. Αλλά εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Και να στρέψουμε τον εγκέφαλο, το συναίσθημα, τη λογική, στο εδώ και τώρα. Σε αυτό που κάνουμε. Οτιδήποτε κι αν είναι. Είναι κομβικό σημείο να κάνουμε τη διαφορά στο πού πρέπει να εστιάσουμε και στι όχι. Όταν πολεμάμε κάτι, το δυναμώνουμε. Όταν το αποδεχτούμε ότι και αυτό υπάρχει και το αφήνουμε εκεί, σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Έχουμε ασχοληθεί με την ανάγκη της στιγμής. Να πιω νερό εκείνη τη στιγμή. Να καθαρίσω το σπίτι μου. Και να ας μπουν τα πράγματα όπως βολέψει. Η καθαριότητα είναι η ουσία. Όχι η συγκεκριμένη θέση του κάθε τι με αιμονική αντίληψη. Mm-hmm. Και βέβαια χρειάζεται πολύ ενθάρρυνση, μεγάλη υποστήριξη ψυχολογική, γιατί είπαμε ότι όλο αυτό πατάει στη χαμηλή αυτοπεποίθηση, στη χαμηλή στην πολύ έντονη κριτική που κάνει ο άνθρωπος τον εαυτό του, εστιάζοντας πάντοτε τα αρνητικά γενικότερα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν εστιάζουμε τα αρνητικά, στα αρνητικά της ζωής μας, είμαστε ευάλωτοι να μας συμβούν πάρα πολλά. Όταν εστιάζουμε υπερβολικά, όχι βέβαια ισορροπημένα, έτσι.
0: Ρεαλιστικά, ναι, τα πράγματα.
1: Ρεαλιστικά, ναι. Στο εδώ και τώρα. Μπράβο. Όχι στα άκρα. Είμαστε πάντοτε στη μέση.
0: Και φυσικά όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, καταφεύγουμε.
1: Είναι και χρόνιες. Οι χρόνιες είναι οι ψυχαναγκασμοί και οι αιμονές. Δυστυχώς, αν δεν αντιληφθεί κανείς κάποιος νωρίς, δύσκολα φεύγουν από τη συμπεριφορική διαδικασία του ανθρώπου. Πολλές φορές χρειάζεται ίσως και μια φαρμακευτική αντιμετώπιση για να πάρουν έτσι λίγο μια μεγαλύτερη όθηση σε όλο αυτό, γιατί τους οδηγεί και σε μια καταθλιπτική διάθεση όλο αυτό, γιατί τους βάζει να αποκλείουν από το φυσιολογικό και το καταλαβαίνουν. Οπότε σε συνεργασία, όταν είναι προχωρημένη αυτή η συνθήκη, με τον ψυχολόγο και με τον θεράποντα ιατρό, μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που έχει βρεθεί σε αυτό το φάσμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, πάρα πολύ σημαντική. Θέματα της ψυχής, πολύ έτσι ιδιαίτερα, ευαίσθητα. Σίγουρα πρέπει να, από πολύ μικρή ηλικία, οι γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους και για αυτά τα θέματα. Η πνευματική ζωή, το λέμε και το ξαναλέμε, παίζει πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ομαλή εξέλιξη και λειτουργία. Όμως, όταν τα πράγματα ξεφύγουν και χρειαζόμαστε τον ειδικό, πρέπει να το εντοπίσουμε και να το πρόβλημα και να το θεραπεύσουμε.
1: Το μήνυμα, θέλω να μείνει αυτό στο τέλος, ότι όταν βλέπουμε να επαναλαμβάνουμε κάτι και από την επανάληψη να αντλούμε την ευχαρίστηση, τότε πρέπει να ψάξουμε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την τυπική ευχαρίστηση που παίρνουμε.
0: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Σήμερα, αδελφοί μου, άνδρες και γυναίκες που συμμετέχετε σε αυτή τη λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, σήμερα ζούμε όλοι μας σε μία εποχή κατά την οποία το πνεύμα του υλισμού και της αθεΐας επικρατεί στον κόσμο αυτόν. Σήμερα υπάρχει ο μηδισμός που συνέχει τις καρδιές των ανθρώπων, και όταν λέμε μηδισμό, για να γίνω περισσότερο κατανοητός, εννοώ ότι όλα ζυγίζονται και μετρούνται με το χρήμα. Ο Μίδας ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια λαχτάρα και μια ακατάσχετη δίψα να αποκτήσει χρήματα πολλά, και παρακαλούσε το Θεό και ζητούσε και έλεγε: «Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη ό,τι πιάνω με τα χέρια μου να γίνεται χρυσάφι». Και πράγματι ο Θεός ικανοποίησε την επιθυμία του. Έπιανε το ψωμί και γινόταν ένα κομμάτι χρυσάφι. Έπιανε το ποτήρι του νερού και γινόταν ένα ποτήρι γεμάτο από χρυσάφι. Ό,τι κι αν έπιανε γινότανε χρυσάφι, με αποτέλεσμα να έχει πολύ χρυσάφι αλλά να μην μπορεί να επιβιώσει, να μην μπορεί να ζήσει, γιατί με το χρυσάφι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και μετά παρακάλεσε εκ νέου του Θεού και του είπε: «Θεέ μου, κάνε μου όπως ήμουνα πριν, να έχω λιγότερα, να έχω αυτά που είχα, αλλά χωρίς να έχω αυτό το χρυσάφι που μου έδωσες τη δυνατότητα τα πάντα να τα μεταβάλω με το χέρι μου σε χρυσάφι». Αυτό λέγεται μηδισμός, και αυτό είναι το πνεύμα της εποχής μας, που όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε το χρυσό μοσχάρι να το προσκυνήσουμε, και όλων μας οι σκέψεις στρέφεται στο χρηματιστήριο των Αθηνών για να μπορέσουμε έτσι το ένα να το κάνουμε δύο, τα πέντε να τα κάνουμε δέκα και τα δέκα να τα κάνουμε είκοσι και ούτω καθεξής. Δίψα ακατάσχετος για την απόκτηση του χρήματος, να δουλεύουμε λίγο και να βγάζουμε πολλά, να έχουμε λίγα και να έχουμε κέρδη τέτοια που να πλουτίσουμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και τα προπό και όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια, γι' αυτό και τα καζίνο που γέμισαν τον τόπο και την πατρίδα μας, όλα στοχεύουν σε αυτό, στο να αποκτήσουμε εύκολα χρήματα. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές δώσαμε τα χρήματά μας, χάσαμε τα χρήματά μας, χάσαμε την περιουσία μας, κλείσαμε τα σπίτια μας, κατέσχισαν τα κτήματά μας και βρεθήκαμε φτωχοί και πανφτωχοί στον κόσμο αυτό. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή ζούμε, και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα εκτός από την ύλη. Άμα τους ομιλήσεις για το πνεύμα, αμφισβητούν και λένε: «Μα υπάρχει πνεύμα? Όλα είναι ύλη, τίποτα δεν υπάρχει». Και όμως, αδελφοί μου, υπάρχει το πνεύμα. Μπορεί να μην μπορούμε εμείς να το δούμε και να το χαρακτηρίσουμε ποιο είναι αυτό το πνεύμα. Μπορούμε όμως από τις ενέργειες του πνεύματος να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε την ύπαρξή του. Έτσι, τον αέρα, ξέρουμε τι είναι ο αέρας? Αυτός που φυσάει σήμερα και μας δροσίζει.
Όμως ξέρουμε τα αποτελέσματα από τον αέρα. Φυσάει, κινούνται τα δέντρα, δροσίζονται οι άνθρωποι. Πολλές φορές ο αέρας είναι και καταστρεπτικός. Σπάνε δέντρα, ξεριζώνονται δέντρα, χάνουν τις στέγες στα σπίτια. Και όταν ο αέρας είναι δυνατός και μεταβάλλεται σε καταιγίδα και σε τυφώνα και καράβια πνίγει και τη θάλασσα αναστατώνει και πόλεις και χωριά ολόκληρα αφανίζει. Ώστε λοιπόν, ενώ δεν ξέρουμε τι είναι ο αέρας, ξέρουμε όμως τον αέρα από τα αποτελέσματά του. Τι είναι ο μαγνητισμός? Δεν ξέρουμε. Όμως όταν έχουμε ένα μαγνήτη στα χέρια και το βάλουμε δίπλα σε σιδερένια αντικείμενα, τότε τα ελκύει και τα τραβάει. Κολλάνε με το μαγνήτη που έχουμε και κρατούμε στο χέρι μας. Τι είναι ο ηλεκτρισμός, το ξέρουμε? Είναι στερεό, είναι αέριο, είναι υγρό? Τι είναι, κανένας δεν ξέρει. Όμως γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του ηλεκτρισμού και φωτίζει ο ηλεκτρισμός και θερμαίνει και κινεί μηχανές και εργοστάσια. Χωρίς τον ηλεκτρισμό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενέργεια. Έτσι, ενώ δεν ξέρουμε τι είναι ο ηλεκτρισμός, όμως ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει από τα αποτελέσματα. Έτσι, αδελφοί μου, και το Πνεύμα το Άγιον υπάρχει, και ενώ δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι, να καταλάβουμε την ουσία του Πνεύματος, όμως μπορούμε να το κατανοήσουμε από τις ενέργειες και τα αποτελέσματα. Βλέπετε, σήμερα κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον στους μαθητάς, κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον και πυρακτώνει τις καρδιές των, φωτίζει το Πνεύμα των, και έχουμε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Αυτοί οι αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες, χωρίς να πάνε στα φροντιστήρια, χωρίς να φοιτήσουν σε κάποιες σχολές για να μάθουν ξένες γλώσσες, μιλούν όλες τις γλώσσες, και οι άνθρωποι που τους ακούνε στην ίδια διάλεκτο που ήταν πολλοί, πιστεύουν και θαυμάζουν και τους ακολουθούν. Το φαινόμενο της γλωσσολαλίας είναι μια απόδειξη της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος. Ακόμη, αδελφοί μου, να πούμε πως ένα δεύτερο σημείο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος είναι το περιεχόμενο το οποίο ομιλούν και έχουν τα κηρύγματα και η διδασκαλία των μαθητών του Κυρίου. Υπάρχει η συνοχή, υπάρχει η συγκρότηση, υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει η αφύπνιση, υπάρχει η διέγερση, υπάρχει ο συγκλονισμός. Γιατί πώς πίστεψαν 3.000 άνθρωποι, αυτοί που ίσως ήταν και από εκείνους που φώναζαν το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτών, που αυτοί

το Πνεύμα το Άγιο σε εκείνους τους δειλούς μαθητάς, οι οποίοι όταν ο Κυριός μας οδηγεί το στην κορυφή του Γολγοθά τον εγκατέλειψαν δια των φόβων των Ιουδαίων, ήσαν φοβισμένοι και σαν λαγουδάκια διασκορπίστησαν. Εφοβήθη ο Πέτρος και αρνήθηκε το Χριστό, αλλά σήμερα μετά από την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος οι λαγοί γίνονται λιοντάρια. Το φρόνημά τους ανεψώνεται, το θάρρος αποκτάται και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων που πυρπολούνται από το Πνεύμα το Άγιον είναι δεδομένοι και αγωνίζονται και βαδίζουν στο μαρτύριο και στο θάνατο και δεν υπολογίζουν τους κινδύνους. Αλλά η παρουσία, αδελφοί μου, του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή της Εκκλησίας είναι η φωτιά που πυρπολεί την αμαρτία, είναι η φωτιά που καθαρίζει την ψυχή του καθενός ανθρώπου. Δεν είδατε τι κάνουν οι γεωργοί μας όταν πρόκειται ένα χέρσο χωράφι να τον μεταβάλουν σε περιβόλι? Τι κάνουν πρώτα? Βάζουν φωτιά, καίνε τα χαμόκλαδα, καίνε τις αγκαθιές και μέσα από τις ζύγρες εκεί των αγκαθιών φεύγουνε τα φίδια, φεύγουνε οι λαγοί, φεύγουνε τα γρήμια, φεύγουνε οι χελώνες, τα πάντα. Έτσι καθαρίζεται ο τόπος και μετά βάζουν το αλυσιδοφόρο, τρακτέρι και οργόνι και βγαίνουν οι πέτρες και καθαρίζεται το έδαφος και γίνεται ο χέρσος αυτός τόπος, γίνεται αυλαγάς και χωράφι και περιβόλι του Θεού. Έτσι η καρδιά του ανθρώπου όταν πυρποληθεί από το Πνεύμα το Άγιον γίνεται ένα περιβόλι του Χριστού. Βλέπετε, αυτός που μέχρι χθες ήτανε φιλάργυρος και το κρίμα είχε εχμαλωτήσει την ψυχή του, μετά από την φώτιση του Πνεύματος του Αγίου αυτός να γίνεται φιλάνθρωπος. Ποιος ήταν εκείνος, ποια ήταν η δύναμη σε εκείνη που το χέρι εκείνο το σφιχτό το άνοιξε και άπλωσε το χέρι του και έδωσε από τα χρήματά του, από την περιουσία του, στους πεινασμένους, στους πτωχούς, στους αδυνάτους και στήριξε ανθρώπους με τη δική του ελεημοσύνη? Ποιος αλλάζει το φιλάργυρο? Ποιος οδηγεί τον άνθρωπο εκείνο που έχει μέσα του μίσος και κακία και διψάει από εκδίκηση? Ποιος αφοπλίζει το χέρι του και του δίνει τη δύναμη να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του και να αδελφώνει τους δυο ανθρώπους? Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που και δροσίζει τις ψυχές μας, είναι αυτό που καθαγιάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Κανένα μυστήριο δεν τελείται στην Εκκλησία μας χωρίς την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον ευρίσκεται την ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος βαπτίζεται στην κορυμβήθρα και το Πνεύμα το Άγιον απαλλάσσει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα και καθαρίζει το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του ευχελαίου, το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του γάμου. Ναι, αδελφοί μου, στο μυστήριο του γάμου που ενώνει τις δυο καρδιές σε μία, που παίρνει το νέο και τη νέα και τους ενώνει κάτω από τον πολυέλαιο της Εκκλησίας. Ο γάμος είναι μυστήριο και δεν κλονίζεται, και όσο κι αν θέλουν να μας επιβάλλουν τον πολιτικό γάμο δια της βίας, εμείς τους φωνάζουμε και τους λέμε σκληρών προς κέντρα λακτίζουν. Ο γάμος είναι μυστήριον, είναι το Πνεύμα το Άγιον που ενώνει τις δυο καρδιές, τους δύο νέους ανθρώπους και τους ανοίγει το δρόμο της χαράς και της ευτυχίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που καθαγιάζει τα τίμια δώρα, που παίρνει τον άρτον και τον ίνον και μεταβάλλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Όταν καλούμεθα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε, τότε αδελφοί μου, δεν

κοινωνούμε άρθρων και ίνων, αλλά μετά από τον καθαγιασμό, μετά από την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος, μεταλαμβάνουμε το σώματος και το αίματος του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που συγκροτεί το σύνολο της Εκκλησίας σε μία ενότητα. Όλοι οι αδελφοί μου είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιον, ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Όλοι εμείς αποτελούμε το μυστικό σώμα του Χριστού και είμαστε μέλη Χριστού, και την ενότητα της Εκκλησίας δεν έχει κανένας το δικαίωμα αλλά ούτε και τη δύναμη να τη διασπάσει. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον, αδελφοί μου, παρακαλούμε και οικετεύουμε και εμείς σήμερα να κατέλθει να φωτίσει τη σκέψη τη δική μας, να αγιάσει τις καρδιές μας, να φωτίσει τα παιδιά μας, να φωτίσει τους πνευματικούς μας ηγέτες, να κατευθύνουν τα βήματα του λαού μας σε δρόμους και νομάς σωτηρίους. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο παρακαλούμε να φωτίσει και τους ηγέτες του έθνους μας, να σεβαστούνε το λαό, να σεβαστούνε τις αρχές και τον νόμο του Θεού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας οδηγήσει σε καινούριους διχασμούς. Πληρώσαμε με αίματα πολλά τους διχασμούς του παρελθόντος. Όχι διχασμό πλέον. Ενότητα θέλουμε, αγάπη θέλουμε, διάλογο θέλουμε, να επιλύσουμε ειρηνικά τα προβλήματά μας όπου υπάρχουν, και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον λαό να ζήσει ειρηνικά, φωτισμένος με το Πνεύμα του Άγιον, συγκροτημένος με το Πνεύμα του Άγιον, θερμενόμενος με το Πνεύμα του Άγιον, δροσιζόμενος με το Πνεύμα του Άγιον, καθαγιαζόμενος με το Πνεύμα του Άγιον. Αδελφοί μου, στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνούμε, το μήνυμα της Εκκλησίας είναι μήνυμα ενότητος, είναι μήνυμα αγάπης, είναι μήνυμα συμφιλιώσεως, είναι μήνυμα διαλόγου, είναι μήνυμα σωτήριο, είναι μήνυμα θεϊκής κλήσεως. Όλοι ας προσέλθουμε γονατιστοί ενώπιον του Τριαδικού Θεού και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιον που συγκροτεί την Εκκλησία και συνέχει πάντας και καλή όλους εις ενότητα να μείνουμε ενωμένοι με το Θεό, ενωμένοι με τον Τριαδικό Θεό, ενωμένοι με την Εκκλησία, ενωμένοι μεταξύ μας. Και τότε, όταν είμαστε ενωμένοι και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι δεν είμαστε ποτέ νικημένοι. Αυτή είναι η θερμή παράκλησης αλλά και το μήνυμα που στέλνει η Εκκλησία προς όλο τον ελληνικό λαό. Ενότητα, αγάπη, ομόνοια και το μήνυμα όχι στο διχασμό αλλά στην αγάπη, στη συμφιλίωση και στο διάλογο. Προσεύχεστε, παρακαλείτε, δέστε το Πνεύμα το Άγιο να φωτίζει όλους μας, να περιπατούμε την οδό της σωτηρίας και να ζούμε κάτω από το βλέμμα και την ευλογία του Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασύ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφυκα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ασύ με τα δακρύων απέφυγε. Ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριχτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όλ μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς ανέ οδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμα σου μελετή σου ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησε η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματα.

0: Ρητισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν έντολό σου έντραμον, όταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτων εν τε εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα εντολά σου, άση γάπησα. Και ειδωλέσκουν εν τη δικαίωμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τε συντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου

0: συζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν ο εφθαλμί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέησου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνω με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινό μου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι Συ η Θεοτόκε η ελπίση μόν.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με των αμαρτωλών και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλων Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείας σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς μην σφόδρα μη δεμνηστείς των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον όρθρο της εορτής του Αγίου Πνεύματος, την αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Ιερά Λιτανία περί

εκείνο άνθρωπος της σύνεκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησού νυκτός και είπεν αυτό, «Ραβή, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος, που δεις γαρτά αυτά τα σημεία δύναται ποι να σύπεις, εάν μη ο Θεός μετ' αυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, «Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν ουδύναται η δύνητη βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πως δύναται άνθρωπος γεννηθεί είναι γέρονον, η δύναται εις την κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθεί είναι». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδύναται εις ευθύνη στην βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξ εστί, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Μη θαυμάσεις ότι ύπωση, δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν, το πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλοκίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πάσου γεγεννημένος εκ του πνεύματος, απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτό, πως δύναται ταύτα γενέστε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, σύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκης. Αμήν, αμήν λέγωση, ότι ο είδαμε λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και τη μαρτυρία ημών ου λαμβάνεται. Ήτα επί για ύπον ημίν και ου πιστεύεται,

Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμου, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Ή να πάσω πιστεύουν

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν αποκαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθειν και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλίατ διανυγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτής μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάζονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Σαν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβουσεν εφημάς τελέσου τα πλούσια πρεσβείες της Παναχράντηδες πίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου ο Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Γρηγορίου του Παλαμάρ, Σενίου, Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνη πολύ, έλεγε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκη.

Και στα θυράν δίδουν παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζου των ψυχών ημών εθλίψεσι, μη μακρύνου το φρενών ημών εμπεριστάσεσιν. Αλλά η ημάς πρόφθασον, έγγισον ημίν, έγγισον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωση.

Μην Ιούνιος έχουν ημέρας 30. Η ημέρα έχει ώρας 15 και η νύχς ώρας 9. Την πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου Ιουστίνου Χαρίτονος Χαριτούς Ευελπίστου Ιέρακος Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Φύρμου του Μάρτυρος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τεσπεσίου. Διήγηση Σοφέριμος Γεωργίου Τίνος Μερτίου ονομαζομένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος, ο Παρθένος Ερήνη Τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομαι πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση.

τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτόν εις χρόνεστη και αλλαγή. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό τη φωτός φανερού.

Χριστός, σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ετεδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

0: κατηχήσει αυτού το λόγο τη αλήθεια, αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγελίο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτού τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελέησουν αντιλαβού και διαφυλάξουν αυτού ο Θεό τη συγχάρητη. Κατηχουμένη τα σκεφαλά σημών του Κυρίου κλείνατε.
1: Επικαλείστε σε εν
2: παντή και ρωτήστε. Είναι και αυτή η συνειδοξάζωση του Πάντημον και μεγαλοπρεπέ.

Πάλιν και πολλάκις, σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

Όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, κρατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός.

και σαν το φέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Νέα Προφήσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωομιωρό το ερχοταγός εμπορευόμενο το συμπατρί και ιώσι προσκυνούμενα και συνδοξαζόμενα το παλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγία Καθολική και Προσχολική Εκκλησία ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση την ουρανό και ζωή νεμό.

Και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ου καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συν και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων όνισμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρόνιμων δέξας τη κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά,

0: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

50 ημέρες μετά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, πραγματοποιείται η μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός μας στους μαθητές. Η έλευση του Παναγίου Πνεύματος, η κάθοδος και η επιφύτησή του στους Αποστόλους. Με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στον

Κόσμο. Ολοκληρώνεται το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας. Η ενανθρώπιση Του, η υπέροχη και μοναδική διδασκαλία Του, τα καταπληκτικά θαύματά Του, τα άχραντα πάθη Του, ο Σταυρός, η Ανάσταση και εις τους ουρανούς ανάληψή Του, συμπληρώθηκαν δια της Πεντηκοστής και απέβλεπαν στην έλευση του παρακλήτου Πνεύματος. Την ημέρα εκείνη, την μεγάλη της Πεντηκοστής, κατά την οποία το Πανάγιο Πνεύμα έπνευσε στο υπερό της Ιερουσαλήμ, φανερώθηκε στον κόσμο η Εκκλησία. Γι' αυτό και η ημέρα αυτή θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι από την ημέρα αυτή αρχίζει πλέον το κοσμοσωτήριο έργο της μέσα στον Άγιο και Ιερό χώρο της. Ιερουργείται το μυστήριο της σωτηρίας, καθώς το Άγιον Πνεύμα είναι πλέον η ψυχή της Εκκλησίας, η ζωογόνος πνοή της, η εξύψους δύναμη, η οποία τα πάντα χορηγεί και όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Η μεγάλη αυτή εορτή σήμερα, αγαπητοί και ευλαβείς προσκυνητές, μας δίδει την ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μεγαλύτερο μυστήριο της πίστεώς μας, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Την χάνει θλιβερή διαπίστωση ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και μάλιστα βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών αγνοεί ή παρερμηνεύει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Θεωρούν πως όταν ομιλούμε περί Αγίας Τριάδος αναφερόμαστε σε έναν κοινό εορτασμό τριών Αγίων της Εκκλησίας μας, ή όταν κάνουμε λόγο για το Άγιον Πνεύμα πως αναφερόμαστε σε μία αόριστη, άγνωστη, αφηρημένη δύναμη και έννοια. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, πιστεύει και ομολογεί ένα Θεό, και ο ένας αυτός Θεός υπάρχει αιωνίως ως τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός και το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός. Όμως δεν είναι τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός, μία Θεία Ουσία, μία Θεότητα, μία δύναμη. Οπωσδήποτε πρόκειται για αλήθεια που ξεπερνά την λογική μας, γιατί ο Θεός δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος ανακάλυψε στη σκέψη του, αλλά η αλήθεια που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός φανερώνεται κυρίως στην ενότητά Του, όμως στην Καινή Διαθήκη μας αποκαλύπτεται πιο φανερά και πληρέστερα ως Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Στην βάπτιση του Κυρίου μας, για παράδειγμα, στον Ιορδάνη ποταμό, βλέπουμε τον Υιό να βαπτίζεται, το Άγιον Πνεύμα να κατέρχεται με τη μορφή περιστεράς και την φωνή του Πατρός να ακούγεται από τον ουρανό, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Εκεί έχουμε μία λαμπρή φανέρωση της Αγίας Τριάδος, την οποία η Εκκλησία μας ονομάζει Θεοφάνεια, γιατί έχουμε την φανέρωση και παρουσία ολοκλήρου της Τριαδικής Θεότητος.
Η σημερινή εορτή μας υπενθυμίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στην καρδιά κάθε πιστού. Το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο που παρέχει την ειδική χάρη της ιεροσύνης στους κληρικούς της Εκκλησίας και τους καθιστά ικανούς να τελούν τα Άγια Μυστήρια, να βαπτίζουν, να χρείουν, να εξομολογούν και να τελούν όλες τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας. Το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο που επισκέπτεται τις καρδιές Αγίων ανθρώπων και τις καθιστά δεκτικές των θείων αληθιών. Φωτίζει το νου τους να τις κατανοούν. Κινεί την γλώσσα τους για να εκφράζουν και να διατυπώνουν αυτές τις αλήθειες αλάνθαστα. Το Άγιον Πνεύμα είναι αυτό που πλουτίζει την Εκκλησία μας με δώρα θαυμαστά και υπερφυσικά χαρίσματα. Απευθύνει κλήσεις υψηλές, εμπνέει αγίες αποφάσεις, δημιουργεί πόθους ιερούς, παρέχει σπάνια χαρίσματα. Είναι εκείνο που μας φωτίζει και μας βοηθά να γνωρίσουμε τον Χριστό, εκείνο που συνδέει όλους τους πιστούς σε ένα αρμονικό και τέλειο σύνολο στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας. Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, η Εκκλησία θα ήταν ένας ανθρώπινος οργανισμός. Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, η προσευχή μας θα ήταν απλά λόγια. Με το Άγιον Πνεύμα, η προσευχή μας γίνεται συνάντηση με τον Θεό. Με το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ενδυναμώνει τον πνευματικό μας αγώνα και παρηγορεί στις θλίψεις, η ζωή μας δεν μένει φτωχή και αδύναμη, αλλά γεμίζει φως, ειρήνη και ελπίδα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που η σημερινή εορτή μας αποκαλύπτει, ότι η κοινωνία αυτή των προσώπων του Θεού μας βρίσκονται μέσα σε μία θεϊκή αγάπη. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό, ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα είναι ο αιώνιος σύνδεσμος αυτής της θεϊκής αγάπης. Συνεπώς στον Θεό δεν υπάρχει μοναξιά, εγωισμός και απομόνωση, αλλά υπάρχει τέλεια κοινωνία, τέλεια ενότητα και τέλεια αγάπη. Και επειδή όλοι εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, είμαστε πλασμένοι για την αγάπη και για την κοινωνία. Όταν λοιπόν αγαπάμε, όταν συγχωρούμε, όταν ακόμα υπηρετούμε και θυσιαζόμαστε για τον αδελφό μας, τότε γινόμαστε περισσότερο όμοιοι με τον Θεό. Όταν όμως ζούμε μακριά από τους άλλους, εγωιστικά, τότε απομακρυνόμαστε από αυτό το πρότυπο του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας και όλο το πιστό της πλήρωμα αδιάκοπα προσεύχεται με την πολύ γνωστή και προσφυλή προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε», στην οποία παρακαλούμε τον Παράκλητο «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Δεν ζητούμε απλά την βοήθεια του Θεού, ζητούμε την παρουσία Του μέσα μας. Αγαπητοί αδελφοί, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν είναι ένα φιλοσοφικό ιδεολόγημα, ούτε μία θεωρητική διδασκαλία. Είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, όπου για κάθε τι που γίνεται
γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας παρακαλούμε λοιπόν συνεχώς το Πανάγιον Πνεύμα να φωτίζει το νου μας, να θερμαίνει την καρδιά μας και να μας οδηγεί στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αγωνιζόμενοι καθημερινά, ώστε η ζωή μας να γίνεται ζωντανή μαρτυρία της αγάπης του Πατρός, της χάριτος του Υιού και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Bye.

0: Στο μαμούνε σου, Κύριε, όπως συμνήσουμε την δόξα σου. Ό,τι ξέρεις ας ημάς που δάσκει να χρόνει και του ποιόν σου μυστήριον, στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα να μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάντων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.

0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύρια και αγιάζουν τους επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντίδοξτε εκεί σου δυνάμει και μην καταλείψεις ημάς τους ελπίζοντες επισέ μου. Ειρήνη το κόνοντο τη εκκλησία σου, τη ιερέση βασιλεύση, ημών του στρατού και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγάπη και παν δόρημα τέλειον, άνω θρεστή και τα ευενεξή του πατρό στο φώτονε. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν τον πατρί και το αιώ και το άγιο πνεύμα την ίδια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.

Deixa eu fazer coisa que tava fazendo.

Πότριας Παναγία, Πάτερ, Λόγια και Πνεύμα, η μία των απάντων Θεότης, τους πλαστέντας χερσί σου πιστούς, εκ παντίας βλάβης του εχθρού λύτρωσε και αιωνίου δόξη σου αξίωσον τυχήν και ψάλιν. Παναγία Τριάστο, ομοούσιον κράτος, η αδιαίρετος βασιλεία, άναρχε θεαρχία, Πάτερ, Λόγια και Πνεύμα, Τριάσι ομοούσιος φύσης, η ηνωμένη ως μόνος Θεός και διαιρουμένη εν τρισήν είδεσιν. Η μόνο σου το λόγο για αιγονία κτίσεις, σύ το κτίστη κράζει. Δόξα Θεό το τρισυποστάτο, δόξα το μόνο αδιαιρέτο. Δόξα το Πατρί, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Δόξα τη μία τρισιλίο θεότητη. Δόξα το δημιουργήσαντι τες χερσί σου τον Αδάμ. Δόξα το ζωοποιήσαντι τη εμπνεύση σου αυτόν. Δόξα τη παναλκύμο και πανσόφο βολήσι σου. Δόξα τη παναρήτω θεία συγκαταβάση σου. Δόξα ζωή των πάντων η άφραστος. Δόξα πνοή των ζώντων η ένθεος. Δόξα τη σύ απορρίτω σοφία. Δόξα τη σύ του παντός προμηθεία. Τριάς υπερούσιε υπεράγαθε, υπέρθε παντοδύναμε, παντεπίσκοπε αόρατε ακατάληπτε, δημιουργέ των οερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, λάμψον εν τες καρδίες ημών, φώτισον τα όματα της διανοίας ημών, όπως ανυμνήσε την άμετρον ευεργεσίαν και δύναμην, δια της επιφυτήσεως του Αγίου Σου Πνεύματος. Αγίασον πάντας ημάς, τους πιστός ιβοώντας. Την τρισυπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένησε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης Σου τυχήν αξιωθεί ημέν.

Και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου.

0: Ευχαριστήσουμε τον Τριαδικό Θεό που μας αξιώνει και φέτος να τελούμε την Ιερά Πανήγυρή Του. Να ευχαριστήσουμε από καρδίας όλους εσάς που και χθες και σήμερα έχετε κατακλείσει τον χώρο της ιστορικής Ιεράς Μονής για να λάβετε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να έλθετε εδώ να καταθέσετε αιτήματα και προσευχές προς το ψυχικό συμφέρον, αλλά και για την ευλογία του καθενός από εσάς. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους, τους καθηγουμένους, τον πατέρα Νεκτάριο της Ιεράς Μονής Ξενιάς και τον πατέρα Χρυσόστομο από το Άγιον Όρος, τους πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως, τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο μετά των Αντιδημάρχων, τους αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται σήμερα εδώ, τον διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΚΕΟΑΧ για την διάθεση των οπλιτών να συνοδεύσουν την εικόνα της Παναγίας και Ζωαρχικής Τριάδος, ευχόμενοι στα παιδιά μας, στους στρατιώτες, να έχουν καλή θητεία και με το καλό να εξέλθουν ως καλοί πολίτες. Αυτό το χρονικό διάστημα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχηθούμε εντονότερα στον παράκλητο αγαθό, στο Πανάγιον Πνεύμα, να φωτίζει και να στηρίζει τους μαθητές μας, οι οποίοι διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι μας το γνωρίζουμε ότι κρίνεται το μέλλον τους. Κρίνονται οι κόποι τους, οι αγώνες τους, οι αγωνίες τους και να ευχηθούμε ώστε ο παράκλητος αγαθός να είναι κοντά τους, να τους στηρίζει, να φωτίζει το νου και τη σκέψη τους, ώστε με τα γραφόμενά τους να επιτύχουν σε αυτό που ποθεί η καρδιά τους. Και πάλι, αφού ευχαριστήσω όλους και το τηλεοπτικό κανάλι, το εκκλησιαστικό τηλεοπτικό κανάλι 4Ε, το οποίο εκάλυψε και χθες αλλά και σήμερα τις ιερές ακολουθίες, να ευχηθώ σε όλους σας η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να σας επισκιάζει, να σας αγιάζει, να σας χαρίζει φωτισμό και δύναμη στην καθημερινότητα και στις προκλήσεις που συνεχώς αντιμετωπίζουμε και έχουμε να αντιμετωπίσει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο της εορτής και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 6 θα συνδεθούμε και πάλι με την ίδια Ιερά Μονή για να παρακολουθήσουμε τον μεθέορτο εσπερινό και το κτητορικό μνημόσυνο. Το Άγιο Πνεύμα, ο θησαυρός των αγαθών, ας ευχηθούμε πάντοτε να μας φωτίζει και να μας σκέπει. Χρόνια σας πολλά.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

0: ελαφτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 11:30.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ένα ιερό δέος μας έχει γεμίσει, αγαπητοί ακροατές. Οι κατανυκτικοί ψαλμοί της Παντελίου σημερινής ημέρας ξεχυλίζουν το ποτήρι της ψυχής. Οι υμνογράφοι σήμερα χτίζουν μια πνευματική σκάλα, πάνω στην οποία πατούν τα πόδια και ανεβαίνει το πνεύμα. Πόσο αγαπημένα είναι τα επίθετα με τα οποία στολίζεται ο Παράκλητος. Είναι ο θησαυρός των αγαθών, αυτάγαθος και πηγή αγαθότητος. Η ζωή και το ζωοποιούν, ζωής χορηγών και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα ευθές και ηγεμονεύων, φως και φωτός χορηγών. Πυρ προϊόν εκπυρός, πυρ λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα. Ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα. Ω Παράκλητον Πνεύμα, πρόσδεξε τας γονιπετής δεήσεις ως θυμίαμα δεκτών. Όσα ευξάμην απόδοσμη ισοτηρίαν, ναι Κύριε,

Εορτή του Αγίου Πνεύματος σήμερα προσφυλής μας ακροατέ. Κατά την Αγίαν και Σεβασμίαν ημέραν της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, όλα είναι αρωματισμένα με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας παιανίζει θριαμβευτικώς τους ύμνους της προς τον Παράκλητον και εμείς καλούμεθα να εξετάσουμε και να πούμε λίγα λόγια για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να έχουμε μία μυδράη ιδέα του τι είναι το Άγιο Πνεύμα και ποια είναι τα πλούσια δώρα και χαρίσματά του. Οι πιστοί μας δυστυχώς δεν γνωρίζουν ή μη ελάχιστα για το μεγάλο δημιουργικό έργο του Παναγίου Πνεύματος. Είναι όμως δύσκολο να συμπεριλάβει ένα τόσο ευρύ κεφάλαιο που ανοίγεται στη θεότητα ή στα όρια ενός συντόμου θέματος. Ας μας συγχωρηθεί λοιπόν η τόλμη και ας μας επιτραπεί, όπως σύρουμε, μία πτυχή με τα δέους εισερχόμενη κατά την αυ βήματα εις τα άδυτα του Θείου Τεμένους.

κατά ένα αρχαίο ύμνο της πρώτης χριστιανικής εποχής, ο οποίος είναι εν χρήση στην εκκλησία μας και συχνά τον απαγγέλουν ως προσευχή οι χριστιανοί, το Άγιο Πνεύμα περιγράφεται με αυτές τις ιδιότητες ως δύναμης που παραστέκεται στις θλίψεις του ανθρώπου και περιγορεί δι' αυτού και καλείται με το όνομα Παράκλητος. Και τούτο διότι είναι ο βασιλεύς ο ουράνιος, δίδει τον αληθή προσανατολισμό και καθοδηγεί τα βήματά μας εις τρίβους ευθείας ως πνεύμα της αληθείας. Παρέχει την προστασία του ως Θεός. Είναι ακόμη δια τους πιστούς ο θησαυρός των αγαθών και η Θεία δύναμης, η οποία εξασφαλίζει σε μας τη ζωή, την παρούσα και τη μέλουσα, διότι είναι ζωής χορηγός. Και επειδή τι αυτά είναι τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος, η προσευχή αυτή των πιστών επικαλείται μεταθέρμη στο Άγιον Πνεύμα, όπως έλθει και σκηνώσει μέσα μας, καθαρίζον ημάς από πάσης κυλίδος και σώζον τας ψυχάς ημών. Το μεγαλειώδες έργο του Αγίου Πνεύματος επιμαρτυρείται και από το γεγονός της δημιουργίας. Όταν γη και ουρανός ήσαν άμορφα και ακατασκεύαστα, επεκράτη δε παντού το χάος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ύδατος, το αυτό το πνεύμα του Θεού επόασε και εξεκολάφθη αυτός ο θαυμάσιος και μεγαλειώδης κόσμος. Είναι απλή η έκφραση μεγαλειώδης κόσμος, αλλά ποιο πλούτο ειδών περιέχει και ποια μυστηριώδης συντήρηση των όντων υποκρύπτεται εις την φύσιν, εις το ζωικόν και φυτικόν βασίλειον, είναι αδύνατο να περιγραφούν και να συλλάβει ακόμα ο ανθρώπινος νους. Ολονέν οι φυσιοδίφε και οι μελετητέ των νόμων που συγκροτούν το σύμπαν αυτό ευρίσκονται προεκπλήξεων. Οι αποκαλύψεις δε αυτές αυξάνουν καταπληκτικά όσον η γνώση των προς ημάς πραγμάτων πληθύνεται και επεκτείνεται. Όλα αυτά αποτελούν το φωτόδραμα της δημιουργίας που επήγασαν από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης η δημιουργική αιτία και του πνευματικού κόσμου, έλαβε δε ακόμη ενεργόν μέρος εις την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Η ημέρα της Πεντηκοστής, προς φιλής μας ακροατέ, είναι η μέρα αποκαλύψεων. Η πανηγυρική κάθοδος του Αγίου Πνεύματος εν πυρήνες γλώσσες και η δημοσίευση των μεγαλείων του Θεού αποτελούν τις έκδηλες ενέργειές του, η δε παρουσία του εις τον κόσμο κατά τον τρόπον αυτών των εμφανή και επιβλεκτικών, δίδει νέον όλος νόημα εις το επί της γης έργων του Τριαδικού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ομιλών δια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα τόσον ποικίλα θριαμβευτικώς επιλέγει. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Η διανομή των δωρεών αυτών γίνεται προς το συμφέρον τόσων εκείνων που τους δίδονται τα χαρίσματα, όσων και δια το σύνολον των μελών της Εκκλησίας. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας παρατηρεί ότι είναι η ψυχή εις το σώμα μας, είναι το Άγιον Πνεύμα εις το σώμα του Χριστού την Εκκλησία. Η πλουσία ημνογραφία της Εκκλησίας μας παραστατικότατα αποδίδει εις το ζωγόνον Άγιον Πνεύμα πάσαν εκδήλωσιν εν τη φύση.
Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την φύσην προζωογονίαν. Ώστε τα πολύχρωμα και περίπνο άνθη του κόσμου στους κάμπους, στις κοιλάδες, στα απάτητα κορφοβούνια και αρωματίζουν κάθε γωνιά της γης, δανείζονται τα χρώματά των, την ευωδία των, τη χάρη τους από το Άγιο Πνεύμα. Τα άκαρπα και καρποφόρα δέντρα, τα βαθύσκια και απέραντα δάση, τα ένιδρα φυτά και ζώα αντλούν το οξυγόνον των και την τροφήν των από την δαψιλή παροχή του Αγίου Πνεύματος. Ο αδιάστακτος ουρανός με τους απεράντους κόσμους των αστέρων μέχρι των εντόμων που φωσφορίζουν από το Άγιο Πνεύμα αντλούν τη λάμψη των. Ο ήλιος, ο αέρας, η ατμόσφαιρα, η γη με την παραγωγική δυναμικότητά της, τα έμβρια των θαλασσών μέχρι των κοραλίων πάσα φύσης ζώσα η άψυχος την υπόστασή των οφείλων εις το Άγιο Πνεύμα. Αντανελείς το πνεύμα σου και εκλείψωση, ανοίξαντός σου δε την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Των αγραμμάτων και δηλών μαθητών η παρησία και η στομιλία το μεγάλο αναμορφωτικό, ανακαινιστικό και σωτήριον έργων των είναι ο καρπός των πυρήνων γλωσσών, των μαρτύρων, το θάρρος, των τρυφερών υπάρξεων, η αδαμαντίνη θέλησης των οσίων, η οικειοθελής στερήσεις των εντοκόσμων αθλητών, η φωτοστέφανη όλων των υγειασμένων ψυχών, η ηρωική νίκη, όλα αυτά οι ποταμοί του ζώντος ύδατος πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα, το θησαυρό των αγαθών. Η αγιότητα την οποίαν επέτυχαν μέσα εις των φαύλων αυτών κόσμων μαρτυρεί περίτρανα ότι οι ψυχές αυτών υπήρξαν κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, διότι χωρίς αυτό αποκλείεται ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Ιδέ της Πνεύμα Χριστού οκέχει ούτως ουκέστην αυτού. Το Πνεύμα αυτό γίνεται εντός ημών πηγή ενεργίας και δυνάμεως. Δεν δύναται να παραμείνει εν αδρανία, αλλά μεταβάλλει τον άνθρωπον. Ο Παύλος, αναφερόμενος επ' αυτού του σημείου, γράφει: «Ο καρπός του Πνεύματος έστην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Είναι δε οι αρετές αυτές και το γνώρισμα του χριστιανού». Για να γνωρίσουμε προσφυλής μας ακροατέ κάπως το έργο του Αγίου Πνεύματος, ας θυμηθούμε τη βιαία πνοή μαζί με τις πύρινες γλώσσες. Η πνοή αυτή η βιαία εσάρωσε και κατέριψε το αρχαίον σκολικόβρο των δέντρων της ειδωλολατρίας. Εκαθάρισε τη μολυσμένη ατμόσφαιρα και δημιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα νέο κόσμο ιδεών. Το πνεύμα όπου θέλει πνί, είπε εις τον Νικόδημον, θέλω να χαρακτηρίσει την αναγενώσαν δύναμή του. Ο συμβολισμός του Αγίου Πνεύματος προς τον άνεμον είναι παραστατικός. Πράγματι ο άνεμος φυσά επάνω εις την γην. Την παρουσία του αισθανόμεθα και επουφελούμεθα των ευεργετημάτων του. Ποιος όμως ποτέ θα μπορέσει να χαράξει το δρόμο των ανέμων αυτών και να καθορίσει τους νόμους που τους διέπουν? Ούτω και το Άγιο Πνεύμα πόθεν έρχεται και που υπάγει κατά την έκφραση του Κυρίου αγνοούμεν. Επειδή προσφυλής μας ακροατέ
όσον περιεκτικός κι αν εξεταστεί το θέμα αυτό το μεγάλο, πιστεύουμε ότι και η επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος έγινε αντιληπτόν τι οφείλομεν εις αυτό. Εξυπακούεται όμως ότι προκύπτουν για μας σοβαρές υποχρεώσεις. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει ως εξής αυτές τις ιερές οφειλές: «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίσετε εις ημέραν απολυτρώσεως». Και τούτο σημαίνει να αποφεύγουμε επιμελώς κάθε πράξη, κάθε λόγο ή ανδήποτε εκδήλωση που προσκρούν και αντιπίπτουν προς το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Το μη λυπείτε σημαίνει ακόμη να ζούμε επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβου Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Και τούτο σημαίνει να αποφεύγουμε επιμελώς κάθε λόγο ή ανδήποτε εκδήλωση που προσκρούν. Ας ευλαβούμεθα το Πνεύμα το Άγιον. Είναι συμφέρον να αγαπήσουμε αυτό και να παρακαλούμε επιμόνως, λέγοντες: «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον τας ψυχάς ημών. Αμήν».

Παράκληση στον παράκλητο. Έλα φως αληθινό, έλα αιώνια ζωή, έλα κρυμμένο μυστήριο. Έλα άρητε θησαυρέ, έλα ο διαρκής χαρά, έλα άσβεστο φως, έλα αιώνια αγαλίαση. Έλα αμάραντο στεφάνι, έλα εσύ που διακάως επιθύμησες και επιθυμείς την άθλια ψυχή μου. Έλα εσύ μόνε σε κάποιον άλλον που είναι μόνος.

Ιδιωτικού τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την πρώτη αιτίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της Λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Για τον άνθρωπο που ζει και παλεύει μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτε πιο οδυνηρό από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας του. Οι δίψες μας, οι πόθοι μας και οι προοπτικές, οι οραματισμοί και οι επιδιώξεις μας υπερβαίνουν πολύ τις αντοχές μας. Ζητούμε διαρκώς το ασύλληπτα μεγάλο και βρίσκουμε τον εαυτό μας εγκλωβισμένο στο αφόρητα μικρό. Ποθούμε να απλώσουμε τα χέρια μας και να αγγίξουμε τα άστρα του ουρανού και μένουμε κολλημένοι στο χώμα να ζυμώνουμε τη λάσπη της γης. Θέλουμε το αγαθό, το τέλειο, το αληθινό να επικρατήσει παντού και διαπιστώνουμε πως το κακό, απέσιο και σκοτεινό κυριαρχεί και σε αυτά τα προσωπικά και ανεξερεύνει τα βάθη μας. Ζητούμε επίμονα η αλήθεια να κυβερνήσει τη γη και ανήμποροι να αντιδράσουμε, παρακολουθούμε τη ζωή μας να σβήνει στη ματαιότητα και στο ψεύδος. Πασχίζουμε να ξεπεράσουμε το φράγμα του θανάτου, μα τον συναντούμε σαν μόνιμη απειλή σε κάθε βήμα της ζωής. Είμαστε πλασμένοι από τα χέρια του Θεού και προορισμένοι για τα μέτρα του Θεού. Πέφτουμε όμως τόσο συχνά στα χέρια των δαιμόνων. Και ενώ μας αγυνεύει το άπειρο, απειλεί διαρκώς τη ζωή μας το μηδέν.

άλλο θέλουμε και άλλο επιχειρούμε. Άλλο καταλαβαίνουμε σωστό και άλλο με τις πράξεις μας ζητούμε. Και ό,τι σαγηνεύει την ψυχή μας είναι διαφορετικό από αυτό που τελικά την εχμαλωτίζει. Υπάρχει μία δύναμη που ταλαιπωρεί και βασανίζει τον άνθρωπο. Υπάρχει ένας νόμος που έχει καθολική ισχύ και δεν εξαιρεί κανέναν. Αντιστρατεύεται στον νόμο του Θεού και στον νόμο του ανθρώπινου νου, σ' όσα η συνείδησή μας καταλαβαίνει ως ορθά και μας κρατεί εχμάλωτους στην αμαρτία και στη φθορά. Ο άνθρωπος μοιάζει κατάδικος χωρίς ελπίδα, τραγικός στην ύπαρξη και στη ζωή του. Μέχρι τότε που έπνευσε νηθεώρητος χάρης στον κόσμο και εργάστηκε την οθνία και ευπρεπεστά την αλλίωση, την παράδοξη και θαυμαστή μεταβολή. Την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής μία άλλη δύναμη εμφανίζεται στον κόσμο. Ένας άλλος νόμος τίθεται σε ισχύ, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος ελευθερώνει από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι ζωή και μεταδίδει ζωή σε εκείνους που ζουν ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό. Για αυτούς παραλύει η δύναμη της αμαρτίας και καταργείται ο θάνατος. Λαμπρή, φωτόμορφη, στολισμένη την απαστράπτουσα θεία δόξα της, φανερώνεται στον κόσμο η Εκκλησία του Χριστού, στηριζόμενη στη δύναμη του ζωοποιού θανάτου και της ενδόξου Αναστάσεως εκείνου που είναι η αόρατη και θεία της κεφαλή, και εμπνεόμενη από την πανστενή χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι η ζωοποιός ψυχή της. Στον ιερό και άγιο χώρο της μια πνευματική κοσμογονία συντελείται, τα αρχαία παρέρχονται, όλα γίνονται κενά, νέα, θαυμαστά. Ο δούλος της αμαρτίας και υπηρέτης του κακού άνθρωπος μεταμορφώνεται, εισέρχεται στην αυλή της Εκκλησίας λύκος και γίνεται πρόβατο, δέχεται τη χάρη της ο φιλόδοξος και γίνεται ταπεινός, ο φιλάργυρος και γίνεται λεήμων, ο φιλίδωνος και αναδεικνύεται φύλαγνος και καθαρός.

Υπάρχει μια δύναμη αόρατη, μυστική, αλλά συγχρόνως βέβαιη και αισθητή, η οποία καταργεί όλες τις δυνάμεις και τις ροπές που οδηγούν χαμηλά και ανεβάζει στα ύψη, σώζει τον αμαρτωλό και αναδεικνύει Άγιο τον κατάδικο. Κάνει τα αδύνατα δυνατά και επιπλέον εύκολα. Είναι η άνωθεν βοήθεια που δημιουργεί την κορονίδα της ευκολίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι προσφέρεται άφθονη στον αγωνιζόμενο πιστό και πάντα ποιεί ράδια.

το Πνεύμα το Άγιο φίλη μας, διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας, συγκροτεί τον ιερό θεσμό της, οδηγεί στη γνώση του Θεού, εμπνέει τους προφήτες, σοφίζει τους νομοθέτες, καθιστά τελείους τους ιερείς, καταρτίζει τους δικαίους, ενεργεί τις θαυμαστές θεραπείες, ζωοποιεί τους νεκρούς. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, εάν τελώνει λάβει πιστεύοντα, ευαγγελιστήν αποδείκνυσιν, όπως τον Απόστολο Ματθαίο. Εάν εναλυεί γέννηται, θεολόγων αποτελεί, όπως τον Απόστολο Πέτρο. Εάν διώκτη νεύρη μετανοούντα, Απόστολων εθνών απεργάζεται, κήρυκα πίστεως, σκεύος εκλογής, όπως τον Απόστολο Παύλο. Δι' αυτού οι ασθενείς ισχυροί, οι φτωχοί πλουτίζουσιν, οι ιδιώτε το λόγο σοφότερη εισι των σοφών. Όπως ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν γνώριζε τη σοφία του κόσμου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος είπε λόγους με τους οποίους καμιά ανθρώπινη σοφία δεν μπορεί να συγκριθεί. Μέσα στη Νέα Σιών, στην Εκκλησία του Χριστού, τα φοβερά τελεσιουργείται. Κόσμοι παλαιοί συντρίβονται και νέοι κόσμοι γεννιούνται με τη δύναμη της χάριτος. Γι' αυτό και η θερμή και εκβαθέων ευχή της πρώτης Εκκλησίας, ελθέτω η χάρις, παρελθέτω ο κόσμος. Όλοι οι νόμοι καταργούνται. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου συντρίβονται από την ακατάλητη δύναμη που ενεργεί και δρά και θαυματουργεί μέσα στην Εκκλησία. Νίν εξ Σιών γαρ εξελίληθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρις.

αρχαίων Κάλλος. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και κοίταξα τους ανθρώπους. Διάφανη μέσα τους η καλοσύνη, η ευαισθησία, ο πλούτος ο χαρισματικός. Η πηγαία και ουσιαστική γνώση, η ταπεινή αρετή. Διάφανο εκεί το πνεύμα του Άγιον, ο Θεός. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και πρόσεξα τ' ανθρώπου την καρδιά.

Ο Χαρά ανακάλυψε τη δύναμη που έχει το πρόσωπό του. Εκείνου που ταυτίστηκε μαζί μας, αν και Θεός, για να μπορώ, για να μπορείς, αν θέλω και αν θες, να αφήνουμε το φως να σβήνει τις ασκήμια στα σκοτάδια. Ελεύθερη να μένει των ματιών μας η λάμψη, να ανασταίνεται η ψυχή. Να ξεπερνούμε την ομορφιά την πρωτινή, το αρχαίον κάλος.

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεσαι εκ του Πατρός και συμπροσκυνήσαι με τον Πατέρα και τον Υιό. Εσύ που αγιάζεις και φωτίζεις και θεοποιείς αυτούς που είναι άξιοι να σε δεχθούν και να λάβουν τη χάρη σου. Εσύ που είσαι πανταχού παρών και πληρείς τα πάντα. Επίβλεψε ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε και μεγαλόδωρε, θησαυρέ των αγαθών και χορηγέ της ζωής, σε εμάς τους ταπεινούς που επικαλούν

Ρούμεθα το Πανάγιο όνομά σου αυτή τη στιγμή. Και όπως οδήγησες στη μετάνοια το Δαβίδ, όπως ενέπνευσες τους προφήτες και τους θεοπνεύστους άνδρες και λάλησες μέσω αυτών, όπως βοηθείς πάντοτε αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν στην αρετή, έτσι βοήθησε και μας, τους αμαρτωλούς που προστρέχομαι στην αγαθότητα και στη χάρη σου. Εξάγαγε μας από το βυθό της ματαιότητος και την άβυσσο της αγνίας. Αγίασέ μας με τη ζωοποιώ δύναμή σου. Κατάφλεξε τα άμετρα αμαρτήματά μας. Όπλησέ μας με τα όπλα του φωτός. Φρούρισέ μας με την ασπίδα της πίστεως, με το θώρακα της δικαιοσύνης. Στήριξε τη διάνοιά μας, λάμπρινέ μας με τις αρετές. Δόρισέ μας πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού. Δώσε μας πραότητα, οικοδόμησε την οικία της ψυχής μας με τη στερεότητα της πίστεως. Κράτησε τις σκέψεις μας στη γαλήνη που φέρνει η καλοσύνη. Δώσε μας μακροθυμία και ανοχή και ειρήνη. Εξαφάνισε τη λύπη από τις αμαρτίες μας με την τέλεια χαρά και κάμε να σε αγαπήσουμε τέλεια μέσω της καθαράς αγάπης προς τον πλησίον.

και αγαθέ, φώτισε το νου μας που σκοτίστηκε από το ζόφο των παθών και οδήγησε τον στον ευθύ δρόμο του Αγίου Σου θελήματος. Θέρμανε το πνεύμα μας με τη ζωογόνο Σου χάρη. Κάνε ώστε ο θυμός μας να στρέφεται μόνο κατά της αμαρτίας και η επιθυμία μας μόνο προς Εσένα. Αξίωσέ μας να Σε προσκυνούμε, να Σε λατρεύουμε, να Σε δοξολογούμε, να Σε υμνούμε και να Σε ευχαριστούμε πάντοτε, Εσένα που αιώνια Σε δοξάζουν οι ουράνιες δυνάμεις.

Συ είσαι παράκριτε αγαθέ, ο τελεσιοργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δια σου αναγεννηθήκαμε και γίναμε οικοί του Θεού. Δια σου οδηγούμεθα στην αθάνατη τράπεζα της ζωοποιού Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Εσύ οδηγείς τη μετάνοια, εσύ βοήθησέ μας, γίνε σύμμαχός μας με την ασύλληπτη δύναμή σου παντοδύναμε. Μη μας αφήσεις εχμαλώτους τα πάθη μας, αλλά δώσε μας να διανύσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μας απνοή με προσοχή και φόβο Θεού και να επιτύχουμε τα ουράνια αγαθά και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε εσένα τον παράκλητο Θεό και να σε προσκυνούμε αιώνια μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Αμήν.

Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ελθέ Πνεύμα Άγιο, ελθέ, μαζί να κατοικήσουμε στον έσω χώρο. Ελθέ το φως, ελθέ η ζωή, ελθέ η παρηγορία. Ελθέ, μόνο γιατί η υποκρισία, τόπος δεν είναι να σκηνώσεις εν ημίν. Πριν από σένα, Πνεύμα Άγιο, μπάσαμε άλλους κι άλλους. Ασφικτιούμε εν ημίν, που να βρει τόπος μια σκηνή να στήσεις. Εξών, κερθείς με ένα μαστίγιο, Πνεύμα Άγιο, να βγάλεις τους καταληψίες από ένα χώρο που σου ανήκει.

τας καρδίας συν της γόνας κλείνοντες, παρακαλούμε. Πνεύμα Άγιο, ελθέ, δεν περπατιέται η ζωή δίχως εσένα.

Τόσο την Κυριακή της Πεντηκοστής, όσο και σήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, μιλούν για το Άγιο Πνεύμα και ειδικότερα για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του Χριστού. Στο σημερινό συναξάρι διαβάζουμε «Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό». Μέσα από αυτές τις λίγες, πλην όμως θεολογικότατες φράσεις, βλέπουμε να καταγγέλλεται όχι μόνον η τριαδικότητα του ενός και αληθινού Θεού, αλλά και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Και ως Θεός το Άγιο Πνεύμα είναι ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Αυτήν την αλήθεια την περιγράφει ακόμα καλύτερα ο υμνογράφος στο υπέροχο δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Ας το ακούσουμε.

Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πίστη και διδασκαλία και θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τριαδικός κατά τα πρόσωπα. Και όπως ο Πατήρ είναι Θεός αληθινός, έτσι Θεός αληθινός είναι και ο Υιός, δηλαδή ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τρεις θεούς, ένας είναι ο Θεός, γιατί αν πιστεύαμε σε τρεις θεούς θα ήμασταν ειδωλολάτρες. Το πώς συμβαίνει τα τρία πρόσωπα να είναι ένας Θεός, αυτό αποτελεί μυστήριο, το οποίο φίλοι μας θα το δουν και θα το κατανοήσουν μόνον εκείνοι που θα αξιωθούν της ουρανίου βασιλείας. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Βλέπομεν γαράρτη, διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπο, άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην». Εμείς εδώ τούτο μόνο λέμε, ότι το δόγμα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος διδάσκεται καθαρά από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς όμως υπήρξαν χριστιανοί που αρνήθηκαν και αρνούνται να προσκυνήσουν την τρισυπόστατον θεότητα. Και δεν την προσκυνούν γιατί ακριβώς αρνούνται την θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στις ημέρες μας, αρνητές της θεότητας του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος και επομένως της Αγίας Τριάδος είναι για παράδειγμα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι αιρετικοί χιλιαστές, οι οποίοι ενώ λένε ότι δέχονται τη θεότητα του Πατρός, όμως αρνούνται να δεχτούν και την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό φίλοι μας, ας δούμε τι λένε για το Άγιο Πνεύμα όχι η αιρετική, αλλά η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ότι είναι πρόσωπο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός, το βλέπουμε ακόμα πιο καλά στα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Αυτά τα λόγια που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ας τα ξαναδιαβάσουμε και θα δούμε και θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι οι φράσεις «λείψεται», «όσα ανακούσει», «λαλήσει», «αναγγελεί», «αφέ αυτού» και περισσότερο η αντωνυμία «εκείνος» αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη δύναμη, αλλά συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί μόνον το πρόσωπο και όχι η δύναμη ακούει, μιλάει, διδάσκει, αναγγέλει, ελέγχει, υπενθυμίζει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήθος τέτοιων χωρίων της Αγίας Γραφής που φανερώνουν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και μάλιστα το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Και δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, αλλά όπως είπαμε είναι Θεός αληθινός, όπως και ο Πατέρας και ο Υιός.

Όταν ο Ανανίας και η Σαπφύρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο σχετικά με τα χρήματα που πήραν από την πώληση του κτήματός τους, ο Απόστολος Πέτρος τους είπε: «Ανανία, διότι επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου, τι ότι έθουν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκ ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό». Να λοιπόν ξεκάθαρα εδώ, ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Κι όμως, οι αιρετικοί χιλιαστές αρνούνται και απορρίπτουν τη μαρτυρία της Γραφής και πιστεύουν στις δικές τους ανθρώπινες διδασκαλίες. Επιθυμείτε να μάθετε και να διαπιστώσετε κι εσείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός? Τότε ανοίξτε τις πράξεις των Αποστόλων και διαβάστε τους στίχους 23 έως 27 του 28ου κεφαλαίου. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, με αφορμή την απιστία των Ιουδαίων, τους λέει: «Καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον». Αν όμως πάμε και ανοίξουμε τον Ισαΐα και διαβάσουμε τα λόγια αυτά που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, θα ακούσουμε τον προφήτη να μας λέει ότι την εντολή να κηρύξει μετάνοια στο λαό την πήρε εκ μέρους του Κυρίου Σαβαώθ, δηλαδή εκ μέρους του αληθινού Θεού. Άρα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, γιατί εκείνος που έδωσε αυτήν την εντολή δεν ήταν ούτε ο Πατέρας ούτε ο Υιός, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Πριν τελειώσουμε όμως, σας αναφέρουμε ακόμα ένα χωρίο που φανερώνει την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, την οποία πεισμόνως αρνούνται κάποιοι. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, ου επειρασέν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη». Τα λόγια όμως αυτά τα αναφέρει και ο ψαλμωδός στον 94ο ψαλμό του. Με τη διαφορά όμως ότι ενώ ο ψαλμωδός λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν τον Ιεχωβά, δηλαδή τον αληθινό Θεό, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν το Άγιο Πνεύμα. Άρα βλέπουμε και εδώ την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο Ιεχωβά, ο αληθινός Θεός που πήραξαν οι Εβραίοι στην έρημο, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό φίλοι μας, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ας ψάλουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον ωραίο ύμνο: «Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή, και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές νοερών, ηγεμονεύων, καθερών τα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πύρεκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, Διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενων εις νομάς χαρισμάτων».

πνεύμα Άγιο. Φως, φως, εθέριο φως, άσπηλο της χάρης φως. Άγιο πνεύμα, λάμψη θεϊκή, γεμάτο ακούσματα χερουβικά. Θείο άχραντο φως με πύρινες φτερούγες. Φως μιας λαλίστατης σιωπής, χαρμόσυνης ανασεμιάς, αγάπης, πίστης δωρεά. Πνεύμα Άγιο, δωρητής και χορηγός, ο πανταχού παρών στην άβυσσο της ανυπαρξίας μας, στο κάλεσμα της αδύναμης φωνής μας. Πνεύμα Άγιο, φως ατέρμονο στην απελπισία μας, χρυσάκτινη ελπίδα στη φτώχεια μας. Φως, γλυκύτατο φως, με πύρινες φτερούγες, ο θησαυρός των αγαθών. Άειλο, πνευματοφόρο, το πνεύμα της αληθείας, γεμάτο ακούσματα χερουβικά, γεμάτο δώρα θεϊκά.

Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Διαβάζουμε αγαπητοί ακροατές τον 50ο ψαλμό, 13ο στίχο. Στον ψαλμό αυτό που είναι τόσο γνωστός αλλά και τόσο αγαπητός, ο οποίος δεν είναι μόνον έκφραση της βαθιάς μετανοίας του Δαβίδ για το διπλό του αμάρτημα. Είναι συγχρόνως και εκδήλωση του θερμού πόθου της ψυχής του να ανακαινιστεί σε νέο άνθρωπο, με καρδιά καθαρή, με ευθύτητα διαθέσεων και οικείωση με το Θεό, από τον οποίο τον είχε απομακρύνει η ενοχή του. Από την πικρή όμως προσωπική του πείρα, γνώριζε ο Δαβίδ πόσο διεφθαρμένη και ασθενική είναι η ανθρώπινη φύση από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά και από την στενή επικοινωνία του με τον βασιλέα Σαούλ, ήξερε ότι όταν απέστη το πνεύμα Κυρίου από αυτόν, έγινε βορά του δαιμονίου. Γι' αυτό οικετεύει το Θεό στο στίχο «Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». Να μη απομακρύνει το πνεύμα του το Άγιο από αυτόν, για να μπορέσει να επιτύχει την ποθητή ανακαίνιση της υπάρξεώς του. Το θερμό αυτό αίτημα του Δαβίδ, που κι εμείς τόσες φορές το απαγγέλουμε, μας κάνει συνειδητή μια πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί ακόμα την αγνοούμε. Το ότι δηλαδή, όσο και αν επιθυμούμε την ψυχική μας κάθαρση και ηθική τελείωση, δεν μπορούμε να την επιτύχουμε με τις προσωπικές μας δυνάμεις. Γιατί και αντίσταση μεγάλη θα συναντήσουμε από τα πάθη, τις κλίσεις και τις κακές συνήθειες που μας κληροδότησε το αμαρτωλό παρελθόν, αλλά και οι δυνάμεις μας είναι ανίσχυρες και υποχωρούν εύκολα στην πρώτη προσβολή του πολύμορφου πειρασμού. Όσοι μόνοι τους επιχειρήσανε το έργο της ηθικής τους τελείωσης, αποτύχανε. Αλλά και τα συστήματα εκείνα που υποστήριξαν την χωρίς θεοηθική ολοκλήρωση, τίποτε δεν κατόρθωσαν. Το έργο αυτό το πιο δύσκολο, όπως είχε αναγνωριστεί και από την κλασική αρχαιότητα με το απόφθεγμα «Τον οικάν αυτόν εαυτόν, πασών των οικών πρότιτε και αρίστη». Το έργο λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο, ο άνθρωπος μπορεί να πραγματώσει μόνο με την έμπνευση και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην εποχή του Δαβίδ το Πνεύμα του Άγιον δινόταν μόνο σε ορισμένους εκλεκτούς, όπως οι προφήτες. Κατά την προφητική ρίση του προφήτου Ιωήλ, «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώπω του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν», και κυρίως σύμφωνα με την σαφή υπόσχεση του Κυρίου Ιησού, και μετά την Πεντηκοστή, «Το Πνεύμα χορηγείται πλούσιο και σε κάθε άνθρωπο που το επιζητεί επίμονα και ταπεινά από τον Άγιο Θεό».

Η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε μια πολύ μικρή αλλά περιεκτική φράση το αποκαλεί «Θησαυρό των αγαθών». Πράγματι, ποια γλώσσα και πένα ανθρώπινη είναι ικανή να περιγράψει τις φανερές και μυστικές επενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου που καταξιώνεται να το δεχτεί? Είναι αυτό που μέσα από το πυκνό σκοτάδι της ζωής και την πλάνη βγάζει τον άνθρωπο στο φως και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, την νοητή και πρακτική. Ποιος άνθρωπος με τη δύναμη της διάνοιάς του μπορεί να εισδύσει στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως? «Ουδείς δύναται η ποιη Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω», διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 12ο κεφάλαιο και 3ο στίχο. Οι τόσες πλάνες και αιρέσεις γύρω από το επίμαχο των αιώνων θέμα της θεανθρώπινης ουσίας του Χριστού σαν αιτία είχαν την απουσία του Αγίου Πνεύματος από τους αιρεσιάρχες. Είναι αυτό που καθαίρει δια των μυστηρίων της Εκκλησίας στην ψυχή μας από το ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος και αναδημιουργεί μέσα από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος την ύπαρξή μας. Σε όποια καρδιά σκηνώνει, την μεταβάλλει σε ναό του, στον οποίο ιερουργείται η λογική λατρεία του Θεού μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και έρωτος Θείου. Από εκεί αρχίζει η θέωση του ανθρώπου και προχωρεί στο να μεταμορφώνει δια της νεκρώσεως των παθών ολόκληρη την ύπαρξή του σε ναό ζώντος Θεού. Μέσα στην ανθρώπινη καρδιά τότε πνέει το πνεύμα της ελευθερίας, της αγάπης και της χαράς. Με την χάρη του γονιμοποιούνται όλες οι άλλες αρετές, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν δοκιμάζει ευτυχέστερη κατάσταση ο άνθρωπος από εκείνη που δημιουργεί στην ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά και ό,τι μεγάλο, άγιο και θαυμαστό έχει να επιδείξει η Εκκλησία του Χριστού, όπως οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι, οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι δημιουργήματα του Αγίου Πνεύματος που έδωσαν σαφή τη μαρτυρία της επιφανίας του με τα υπερφυσικά χαρίσματα που λάμβαναν από αυτό και εμφανίζονταν μέσα στον αμαρτωλό κόσμο της εποχής τους, λάμποντες και αστράπτοντες, ηλιωμένοι και ικανοί να συντελούν στην αναγέννησή του. Αλλά και αυτή η θεία υπόσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η διατήρησή της άνευ σπήλου και ρητίδος παρά την μανία των τόσων πολεμίων της στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τη συντηρεί αιώνια οφείλεται. Η ηλιστική εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν να απομακρύνει το Πνεύμα του Θεού και γι' αυτό έχει μεταβληθεί σε δαιμονική. Γι' αυτό, όσοι πιστοί, ας παρακαλούμε επίμονα τον Θεόν. Το Πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις αφημών.

Είναι πάντα παρόν στη ζωή μας. Δεν τον βλέπουμε. Κυβερνάει τον κόσμο. Δεν το υποψιαζόμαστε. Κρατάει την ισορροπία στην ιστορία των ανθρώπων και των λαών. Δεν το ξέρουμε. Αγνοούμε και την ύπαρξή του ακόμα. Κι όμως επεμβαίνει στις δύσκολες ώρες και συγκρατεί την ανθρωπότητα από τον αφανισμό. Αλλάζει την πορεία των γεγονότων όταν αυτά στη σύγκρουσή τους προμηνύουν την καταστροφή. Αμβλύνει τις οξύτητες. Χαλαρώνει την ένταση στις σχέσεις μας. Διασκεδάζει την οποιαδήποτε απειλή. Χαρίζει στον κόσμο το φως. Αναγεννά τη ζωή. Διατηρεί το σύμπαν.

Αυτός, ο άλλος παράγων, αθέατος και παντοδύναμος, βρίσκεται πάντοτε πίσω από κάθε καθαρή σκέψη, πίσω από κάθε ωραία έμπνευση, από κάθε απόφαση μεταστροφής στο αγαθό, πίσω από τα απρόοπτα της ιστορίας, πίσω από πάσαν συμφιλίωση. Δένει των ανθρώπων τις καρδιές στην αγάπη και στην ειρήνη, σπέρνει στη στράτα της ζωής τη χαρά και είναι δικά του τα άνθη της καλοσύνης. Δικό του έργο είναι το πράο κλίμα που δημιουργεί η μακροθυμία και η εγκράτεια.

Ταλαιπωρημένη η ακοή μας από την κακοφωνία της συγχύσεως όπου ζούμε, έχασε την ευαισθησία της. Γι' αυτό και η άβρα λεπτή που είναι η πνοή του μας είναι σαν σε άλλη συχνότητα κύματος και ο νους μας δεν την πιάνει. Βαρβαρωμένη από τα σκληρά ντεσιμπέλ που μας ξεκουφαίνουν και αδειάζουν την ψυχή μας, μενούμε ανέσθητοι στους ψιθυρισμούς του. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο βασιλεύς ο ουράνιος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, μένει μαζί μας εις τον αιώνα, ζωή, φως και πηγή αγαθότητος. Αλίμονο αν δεν έμενε μαζί μας, γυμνή από τη χάρη του η γη μας θα ήταν, αν ήταν ακόμη, μια έρημη χώρα και η ζωή, στερημένη από το ουράνιο νόημα, θα έψαχνε στους έρημους δρόμους να βρει την αιώνια διάσταση. Μα δεν θα την έβρισκε, γιατί είναι αυτό που φέρνει τα βήματα των ανθρώπων στο σταυρό και στο κενό μνημείο του Θεού Λόγου, που οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.

τότε που η γη ήταν αόρατος και κατασκεύαστος, επεφέρε το επάνω του ύδατος και χάριζε στην Άβυσσο τα σκυρτήματα της ζωής. Και μετά, σ' όλη την διάρκεια της προχριστού ανθρωπότητος, ζωογονούσε στις προοπτικές της ιστορίας, τις ελπίδες της προσδοκίας. Προσανατόλιζε τα οράματα των ανθρώπων στην ώρα της παλιγγενεσίας του ανθρωπίνου γένους. Μετά την ανάληψη του λυτρωτού, κατήλθε ως βιαία πνοή και παραμένει στον κόσμο φως και ζωή, ηγεμονεύων καθαίροντα πτέσματα. Μας αγιάζει με τα μυστήρια, ιερέα στελή όλων συγκροτήτων θεσμών της Εκκλησίας.

Αν και σήμερα θέλουμε η ζωή μας να βγει από το χάος, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να υπολογίσουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και να του εμπιστευθούμε τους φόβους και τους κινδύνους μας. Να ανοίξουμε θηρίδες στην ψυχή μας για τις εμπνεύσεις του και ειλικρινά να διηθούμε: «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν».

το πνεύμα και οι νύμφοι. Το θέμα αυτό απαντά στο ερώτημα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του Θείου Παρακλήτου και της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και νύμφης Χριστού, αλλά και της προσωπικής ζωής του κάθε πιστού, χωρίς βεβαίως να το εξαντλεί. Το θέμα δεν είναι υπουσιώδες, ούτε ενδιαφέρει μόνο τους θεολόγους. Είναι ζωτικό για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Είναι υπαρξιακό. Ο άνθρωπος συγκλονίζεται

μοναδιά από τον πόθο για πληρότητα και ευτυχία. Και γι' αυτό τρέχει εδώ και εκεί για να την αποκτήσει, μη υποπτευόμενος ότι αν αισθάνεται ελλιπής και άδειος, είναι γιατί του λείπει ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα.

Στην αυγή της ζωής του ανθρώπου του είχε δοθεί το Άγιο Πνεύμα ως δώρο από το Δημιουργό του, ο Στέφανος δόξης και τιμής και πολύτιμος συνεργός, προκειμένου να αναπτύξει το κατοικώνα και φθάνοντας στο καθομοίωση να αποβεί κατά χάρη Θεός. Αλλά εμεσολάβησε η πτώσης, η οποία φαινομενικά εματέωσε την μεγαλόστοχη αυτή πορεία του. Όμως η σάρκωσης του Θεού Λόγου επαναφέρει τον άνθρωπο στο θείο ιδεώδες της καταβολής του και μάλιστα υπερεκπερισσούν. Ο άνθρωπος γίνεται και πάλι θείας κοινωνός φύσεως, λαμβάνοντας ξανά το θείον εμφύσιμα, όπως και στην πρώτη δημιουργία του, και έτσι γίνεται ψυχή ζώσα. Το επανορθωτικό αυτό έργο του Θεού έλαβε χώρα στην Πεντηκοστή. Έτσι τα δύο αυτά γεγονότα, σάρκωσης και Πεντηκοστή, απεργάζονται τη θέωση του πεπτωκότος ανθρώπου εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος.

Το Πανάγιο Πνεύμα εκχέεται πλουσίως πλέον στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Εκεί ο άνθρωπος αισθάνεται πλήρης, επανακτά το αρχέτυπο γκάλος της εικόνος και γεύεται με την αίσθηση της ψυχής την αλήθεια, τη χάρη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Την αλήθεια σαν μια εμπειρία αρήτου γνώσεως που δεν λησμονείται ποτέ και που σταθεροποιεί το νου στις θείες πραγματικότητες. Τη χάρη σαν μια δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο με σκοπό να τον αναγάγει από απλό πλάσμα σε τέκνο Θεού και όπως ελέγχθη σε Θεό κατά μέθεξη και χάρη. Την δε κοινωνία ως ελεύθερη αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπου και των ανθρώπων μεταξύ τους χωρίς να καταργείται η ιδιαιτερότητα και η ιδιοπροσωπία τους.

Μετά τα εισαγωγικά αυτά, ας δούμε το θέμα μας λίγο αναλυτικότερα. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων μας, μεταξύ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού και της Αγίας Εκκλησίας Του, υπάρχουν θαυμαστές ομοιότητες. Όπως δηλαδή εκείνος προϋπήρχε ως Θεός αιωνίος και αηδίος στους κόλπους του Πατρός, εν συνεχεία προκατηγγέλθη πολυμερός και πολυτρόπος κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Και αφού συνελήφθη ως άνθρωπος και οικειοφορήθη μέσα στα άχραντα σπλάχνα της Αϊπαρθένου Μαρίας, εγεννήθη εν τόπο και εν χρόνο ως ιστορικό πρόσωπο κατά παρόμοιο τρόπο και η Εκκλησία Του. Ονομάζεται και αυτή στην Αγία Γραφή μυστήριο, το αποκεκριμένον από των αιώνων και από των γενεών. Έχει την προϊστορία της μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, προεικονίζεται στο λαό του Ισραήλ και τέλος εισέρχεται μέσα στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής ως το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Μέχρι την Πεντηκοστή μπορούμε να πούμε ότι εκειοφορεί το. Την ημέρα εκείνη εγεννήθη. Έως τότε υπήρχε δυνάμει, από την ημέρα αυτή υπάρχει ενεργία. Είναι ο Χριστός παρατηνούμενος εις τους αιώνας. Είναι η νέα πραγματικότης που εισέρχεται εις τον κόσμο, ένα σώμα τελειότερον του κόσμου, τεθεμελιωμένης επί μιας διπλής θείας οικονομίας, επί του έργου του Χριστού και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο σκοπός, το νόημα και η ολοκλήρωση της δημιουργίας και της ιστορίας. Χάριν της Εκκλησίας εκτίσθη τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα. Είναι αδιά της Εκκλησίας ο Θεός ενδείξεται εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού. Και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, έτσι τώρα και η Εκκλησία Του λαμβάνει σάρκα και οστά εκ Πνεύματος Αγίου και των 12 Αποστόλων, του πρώτου αυτού πυρήνος της νέας ανθρωπότητος.

Στη συγκλονιστική διήγηση των πράξεων των Αποστόλων βλέπουμε ότι ο Κύριος, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Του, πέμπει τον παράκλητον το κόσμο. Ο Θείος Παράκλητος έρχεται με πνοή βιαία και πύρινες γλώσσες για να φανερώσει κατά τους Αγίους Πατέρας τη φύση Του και τις ζωοποιές ενέργειές Του και πληρεί όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι έκτοτε αυτός θα είναι η ψυχή, ο νους, η συνείδηση και όλη η ζωή της Εκκλησίας. Αυτός με τη Θεία και άκτιστη χάρη Του θα την εμπλουτίζει, θα την κυβερνά ως βασιλεύς ουράνιος και θα τη μεταμορφώνει από δόξης εις δόξαν. Αυτός θα είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα στην Εκκλησία Του, όπως είναι και ως Θεός μέσα σε όλη την κτήση. Με τη δύναμη αυτής της ψυχής της η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού θα σκέπτεται, θα ομιλεί και γενικά θα ζει.

Ο Χριστός και το Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία είναι αδιαχώριστα, διότι ο Χριστός φανερώνεται με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα κοινωνείται με τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα ετελεσιούργησε την μακαρία σάρκα του Χριστού μέσα στην ιδή της Θεοτόκου, καθαρή από κάθε αμαρτία. Ο Χριστός με τη σάρκωση και τη σταύρωσή του έλυσε το μεσότυχο της έκφρασης Θεού και ανθρώπων και δόθη έτσι η δυνατότης στο Πνεύμα να εκχυθεί προς πάσαν σάρκα ως μύρο και να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος των χαρισμάτων του. Το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτήσεώς του αγιάζει το είδωρ κατά το βάπτισμα, κάνοντάς το λουτρών παλιγκαινεσίας και ενδύοντας τον πιστό με χιτόνα φωτεινών, αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, κατά το «Όσι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε».

Δια της ευδοκίας του πατρός, ο λόγος σάρξε γένετο. Η μακαρία και δοξασμένη σάρκα του λόγου γίνεται τροφή για τους πιστούς και συντηρεί τη νέα τους ύπαρξη. Τα προσφερόμενα από τους πιστούς δώρα, ο άρτος και ο ίνος, αναδεικνύονται από τη χάρη του Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο Χριστός, ο προσφέρον και προσφερόμενος, γίνεται ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Έτσι πραγματοποιούνται τα λόγια του Κυρίου ότι «ο παράκλητος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Κάθε τι που προσφέρει ο Θεάνθρωπος Χριστός προς το ανθρώπινο γένος γίνεται κτήμα των ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν υπάρχει δωρεά δοθήσα στον κόσμο μας στην οποία να μην είναι παρόν το Πνεύμα. Χριστού επιδημία και το Πνεύμα προτρέχει, ένσαρκος παρουσία και το Πνεύμα αχώριστον, ενεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα δυνάμεων, χαρίσματα ιαμάτων δια του Πνεύματος του Αγίου, δαίμονες απειλάβνοντο εν το Πνεύματι του Θεού, διάβολος κατηργήτο συμπαρόντος του Πνεύματος, αμαρτιών απολύτρωσης εν τη χάρη του Πνεύματος, οικείωσης προς τον Θεόν δια του Πνεύματος, η εκ νεκρών εξανάστασης τη ενεργία του Πνεύματος.

Ολόκληρη η εκκλησιαστική ζωή και ενέργεια είναι εκ πνεύματος Αγίου και εν πνεύματι Αγίου, από τα πιο μεγάλα ως τα πιο μικρά. Ο μακαριστός και ομολογητής πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς γράφει: «Όταν ο ιερεύς ευλογεί το θυμιατόν, παρακαλούν τον Θεό να καταπέμψει ημίν την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπως και όταν τελείται το μεγάλο θαύμα του Θεού, η χειροτονία επισκόπου, τότε γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος και επανάληψη της Πεντηκοστής, δηλαδή η έκχυση του πληρώματος της χάριτος του Παρακλήτου. Τα δύο αυτά μυστήρια και γεγονότα, το πλέον μικρό και το πλέον μεγάλο, μαρτυρούν και δείχνουν ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας ιερουργείται εν Αγίω Πνεύματι. Δια των λόγων αυτών ακριβώς αποδίδεται τόση σημασία εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία εις την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, καθεκάς την ιεράν πράξην και τελετήν».

Η Εκκλησία μας προς Θεός ψάλλει. Αγίω Πνεύματι, πηγή των θείων θησαυρισμάτων, βυθός χαρισμάτων, πλούτος δόξης, κρυμάτων βάθος μέγα. Το Πανάγιο Πνεύμα πραγματοποιεί εντός μας την δια του Χριστού σωτηρία μας, την Χριστοποίηση και τη θέωσή μας. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός ζει και μένει εν ημίν, και εμείς ζούμε και μένουμε εν αυτό. Σκοπός της Θείας Χάριτος είναι να εξατομικεύσει το έργο του Χριστού σε κάθε έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος καλείται να λάβει προσωπικά το Άγιο Πνεύμα και να θεωθεί πραγματοποιώντας, όπως προείπαμε, το καθομοίωσιν. Κατά τους Αγίους Πατέρας, μόνον ο άνθρωπος που έλαβε το Άγιο Πνεύμα είναι ο τέλειος και ο πλήρης άνθρωπος. Αλλιώς είναι χωρίς προσωπικότητα, αλλοτριωμένος και κενός. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί: «Πας άνθρωπος ή κενός έστιν ή πλήρης. Η μεγάρ ουκ έχει Άγιον Πνεύμα κενός εστί, ή δε και χώρηκε, εχώρεσε μέσα του, τον υπόντα Θεόν ενικήσω εν αυτής, ούτως ουκ έστι κενός, αλλά πλήρης». Μετέχοντας ο κάθε άνθρωπος στη θεοποιώ ενέργεια του Πνεύματος, δεν τη λαμβάνει μερικός, ούτε την στηρεί από κάποιον άλλον, αλλά τη δέχεται ολόκληρη και αυτός και οι άλλοι. Το Πνεύμα το Άγιον αποφαίνεται της Κεσαρίας ο Φωστήρ, είναι αγιασμού γένεσης, όλων εκάστο παρών και όλων απανταχούων, απαθώς μεριζόμενων και ολοσχερός μετεχόμενων κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνος.

Ο βασικός τρόπος και βασιλικός δρόμος ενεργίας και δράσεως της χάριτος του Πνεύματος στα πρόσωπα και στην Εκκλησία, ο σώμα, είναι τα Θεία Μυστήρια. Τα μυστήρια είναι τα θεανθρώπινα γεγονότα όπου με τα υλικά στοιχεία, νερό, λάδι, άρτος, ίνος κλπ. Κατά τη Θεία Χάρη μεταποιείται ο εκπεσόν άνθρωπος σε νέον κτίσμα. Με τα μυστήρια της Θείας Χάριτος ο πιστός περνά, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, από το είναι στο εφ είναι. Πλην όμως τα επτά μυστήρια δεν πρέπει να θεωρούνται τα μόνα μέσα μεταδόσεως της Θείας Χάριτος. Το Άγιο Πνεύμα όποτε, όπως και όπου θέλει πνί, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε αριθμούς και σχήματα. Τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι μυστήρια, διότι τα πάντα είναι γεμάτα από την αγιότητα και τη χάρη του Χριστού. Κατ' ουσίαν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν έχουν αριθμό, διότι ο Θεός δεν δίδει τη χάρη του εκ μέτρου. Εις το πανπεριεκτικό μυστήριο της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Χριστού και ένα Κύριε ελέησον είναι Άγιον Μυστήριον, όπως και ένα δάκρυον της μετανοίας και ένα στεναγμός της προσευχής, λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Η μυστική Θεία Χάρις, όταν ενοικίσει στην ψυχή του πιστού, μεταδίδει τον αγιασμό της και σε αυτό ακόμη το ανθρώπινο σώμα, μεταβάλλοντάς το σε κατοικητήριο του Πνεύματος. Έτσι εξηγείται γιατί τα αγιασμένα σώματα των Αγίων μας και ως νεκρά ακόμη λείψανα εκπέμπουν χάρη και ευωδιάζουν.

Μετάρρητα και αναρρύθμιτα χαρίσματά του ο Παράκλητος κατακλείζει και καταστολίζει την Εκκλησία και την κάνει μια χαρισματική κοινωνία. Τα μέλη της γίνονται χαρισματούχα πρόσωπα κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Το πνεύμα, σαν ένας χυμαρόδης ποταμός, αρδεύει τον αγρότης και παράγει ανά τους αιώνας τους γλυκύτατους καρπούς που είναι οι Άγιοι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το όραμα του προφήτου Εζεκίηλ. Είδε μια πόλη της οποίας τα τείχη, τα οικίματα, οι οδοί και οι πλατείες άστραφταν από καθαριότητα. Στο κέντρο της πόλεως είδε έναν μεγαλοπρεπή ναό που από τα θεμέλια της ανατολικής του πλευράς ανέβλιζαν ύδατα. Τα ύδατα καταρχήν έρεαν ήσυχα και σχημάτιζαν ένα μικρό ποταμάκι. Ο προφήτης μπαίνει μέσα στο ποτάμι, συνοδευόμενος από έναν άνθρωπο που κρατεί ένα μέτρο και μετράει χιλίους πύχης. Κατά το μήκος των χιλίων αυτών πύχεων, τα νερά του ποταμού φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους του προφήτου. Πέρα όμως από το σημείο αυτό, ο ποταμός γίνεται βαθύτερος. Μετά από άλλους χιλίους πύχης, τα νερά φτάνουν ως τα γόνατά του. Στην τρίτη και τέταρτη χιλιάδα, ο ποταμός ογκούται τόσο, ώστε είναι αδύνατο να προχωρήσει. Ο προφήτης κατορθώνει να βγει από το ποτάμι. Δεξιά και αριστερά πρασινίζει μια θαύμαστη βλάστηση. Δέντρα αναρρύθμιτα που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, αλλά θα χρησιμεύουν ως φάρμακα θεραπευτικά και οι καρποί τους θα ανανεώνονται συνεχώς. Ο ποταμός καταλήγει στη νεκρά θάλασσα και τη ζωογονή. Από όπου δε περνάει γεμίζει τα πάντα με ζωή. Πολλοί άριθμοι αλείς γεμίζουν τα δίχτυα τους με πλήθος μεγάλα και εύγευστα ψάρια.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σχολιάζοντας τα λόγια του Κυρίου, «Οπιστεύων εις εμέ, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατο ζώντος», ερωτά, «Γιατί άραγε ο Κύριος παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος?» Και απαντά, «Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής, γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, αλλά η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και τους ιακύνθους. Άλλον καρπό τρέφει στον φίνικα και άλλου στην κλιματαριά. Γίνεται τα πάντα εν πάση, και όμως είναι αυτή η ίδια η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον», συνεχίζει ο Θείος Πατήρ, «είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί τη γλώσσα να αναλύει σοφία, στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει, σε άλλον δίνει το καταδαιμόνων χάρισμα και σε άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλον να σοφρονεί και να εγκρατεύεται, άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Μα αυτό είναι το ίδιο πάντοτε».

Όλα αυτά τα θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προορίζονται για μας τους ανθρώπους κατά την πίστη και τον κόπο εκάστου, όπως ωραία το παρουσιάζει ο Κύριος στην παραβολή των ταλάντων, εκάστο κατά την ιδία δύναμη, και όπως οι πατέρες τονίζουν, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Μαζί και εμείς με τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ας παρακαλούμε, φίλοι μας, συνεχώς τον Παράκλητο να έλθει στη ζωή μας. Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνιος ζωή, ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ η πνοή μου και η ζωή. Και το πνεύμα και η νη φιλέγουσιν έρχουν. Λέγει ο μαρτυρόντα αυτά, ναι, έρχομαι ταχύ.

Έπειτα από το πρωτάκουστο εκείνο ήχον ως περφερωμένης πνοής βιαίας, ιδού και γλώσσε ως ήπειρος. Εγέμισε από τον ήχο το σπίτι στο οποίο ευρίσκονται οι Απόστολοι και οι πρώτοι μαθητές, αλλά συγχρόνως εγέμισε και το εσωτερικό των με Πνεύμα Άγιον, το οποίον εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήλθεν εις αυτούς. Δεν προήρχοντο από την γην ούτε ο ήχος ούτε γλώσσε ως ήπειρος, εκ του ουρανού κατήλθον και ο ήχος και γλώσσε. Ήσαν δε αυτά μαζί με τη σταυρική θυσία του Κυρίου ότι πολυτιμότερο εχάριζε ο ουρανός εις τη γην, και το αποτέλεσμα εκπληκτικών θείων ουράνιων. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε.

ετέρες γλώσσες. Κι όμως πολλά πολλά έτη πρωτύτερα και πάλι τότε δια πρώτη φοράν οικούστησαν διάφοροι γλώσσε από τα στόματα των ανθρώπων. Τι λοιπόν το διάφορον, τι το πρωτοφανές και πρωτάκουστον συνετελέστη τώρα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής από την αρχαίαν εκείνην εποχήν? Αλλά δεν το γνωρίζετε, δεν το ενθυμίστε? Ήτο τότε η εποχή μετά των κατακλυσμών. Ασυγκίνητοι και αδιόρθωτοι τότε άνθρωποι από την τρομεράν καταστροφή μόλις επληθύνθησαν, αποφασίζουν να κτίσουν πύργων υψηλών, πανύψηλων, των περίφημων πύργων της Βαβέλ, του οποίου η κορυφή να φτάσει στον ουρανό. Τυφλωμένοι από τον εγωισμό των, φαντάζονται ότι είναι δυνατόν με τα σιδικά στον δυνάμεις να αποφύγουν νέαν τιμωρητικήν ενέργεια του Θεού, και εργάζονται δραστηρίως και επιχειρούν να κατακτήσουν με τα σιδικά στον προσπαθίας των ουρανών. Πόσον μωροί και ανόητοι, πόσον φιλόδοξοι και εγωιστέ αποδεικνύονται. Και λοιπόν εις ματέωσιν των υπερηφάνων σχεδίων των παρεμβαίνει η πανάγαθος μεγαλοσύνη του Θεού. Δεν τους τιμωρεί ούτε με πυρ εκ του ουρανού, όπως κατόπιν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ούτε πάλι με κατακλυσμόν. Αλλά πώς? Με την πολυγλωσία, η οποία εις την περίσταση εκείνην ή το εκδήλωσης δυσμενίας του Θεού και τιμωρίας δια την ασεβή τόλμην της πυργοποιίας. Δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν, λέγει ο Παντοκράτορ Κύριος. Έλθετε, λέγει ο άναρχος πατήρ, προς τον συνάναρχον ιόν του και προς το συναίδιον πνεύμα. Έλθετε να καταβόμεν μαζί και να συγχύσομεν την γλώσσαν που ομιλούν οι άνθρωποι. Με τον τρόπον αυτόν, επειδή δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν, θα διασκορπιστούν και έτσι θα ματαιωθεί το υπερήφανο σχέδιό των. Ω αλίμονον, τιμωρία παιδαγωγική το η πολυγλωσσία εκείνη, την οποίαν ο τρισυπόστατος Θεός επέβαλε τότε εις τους ανθρώπους για να τους προλάβει από χειρότερον παράπτωμα. Και ειδού λοιπόν ως συνέπεια της πολυγλωσσίας επέρχεται η ασυνεννοησία μεταξύ των ανθρώπων και ο διασκορπισμός και χωρισμός μεταξύ των ανθρώπων.

η Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την ημέραν εκείνη εθεμελιώνετο και ιδρύετο ένας άλλος πύργος, ο ακατάβλητος και αιώνιος πύργος της Εκκλησίας. Ήσαν μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων εν Ιερουσαλήμ κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να ακούσουν από το στόμα των Αποστόλων το κήρυγμα περί του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να πληροφορηθούν ότι μόνον δια της πίστεως εις τον Χριστόν σώζεται ο άνθρωπος, και έπρεπε να εννοήσουν ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια, άφεση αμαρτιών δεν παρέχεται από το Θεό. Αλλά πώς θα οίκουον το κήρυγμα περί του σωτήρος Χριστού αφού δεν εννοούσαν τη γλώσσα των Αποστόλων? Ιδού λοιπόν το θαύμα, το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ως πύρινε γλώσσε επεφύτησεν εις τους Αγίους Αποστόλους, εγέμισε το εσωτερικό των και τους έκαμε πανσόφους, και αυτό τους εδίδαξε τας γλώσσας τας οποίας έως τότε δεν εγνώριζον. Και τίθενται λοιπόν τώρα η γλώσσα εις την εξυπηρέτηση του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων. Κηρύττουν οι Απόστολοι και απορούν οι λαοί πως ακούν εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο ενία γεννήθησαν, και πιστεύουν και βαπτίζονται και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, του Θεοειδρύτου αυτού πύργου, τον οποίον καμία δύναμης δεν μπορεί να καταλύσει.

ο εμπνευσμένος συνοδός της εκκλησίας άριστα παραθέτει και συγκρίνει τα δύο αυτά γεγονότα εξαίρων το σωτήριον έργο της εκκλησίας. Ιδού τι λέγει: «Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας, γλώσσε δενήν εσοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφθα εφώτισε Χριστός τους αλλοιείς το πνεύματι. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών ημών». Χωρισμόν επέφεραν επολέ γλώσσε εις την περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Η ενότητα που βλέπουν και καλούν τους ανθρώπους επολέ γλώσσε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Εις την ενότητα των έως τότε διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού, τα οποία ο Κύριος ήλθε να συναγάγει και να ενώσει εις εν δια της σταυρικής θυσίας του και δια του έργου της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Ας δοξάσουμε και ας ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος δια του Αγίου Πνεύματος μας καλεί σε ενότητα πίστεως δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο οποίος μας καλεί να μας αναβιβάσει στον ουρανό όχι δια του ανθρωπίνου πύργου της Βαβέρ αλλά δια του αχυροποιήτου πύργου της Εκκλησίας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ύμνους της εορτής της Κυριακής της Πεντηκοστής θα ακούσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με τις διπλές καταβασίες της Πεντηκοστής, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

δοξαστικό των ένων του Αγίου Πνεύματος, γλώσσε ποτέ σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Τα δύο ιδιόμελα Πεντηκοστήν εορτάζομαι και πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την 9η οδή του κανόνα της Πεντηκοστής, Μύτης Φθοράς, την οποία θα ακούσουμε και πάλι από τον άρχοντα από το ψάλτη, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρους, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ο γέροντας Παγκράτιος έπρεπε να φύγει. Τα σκυλιά συνέχιζαν από μακριά τα ουρλιαχτά τους και όλα φάνταζαν μέσα στο συννεφιασμένο από μεσήμερο σαν μια κόλαση που άρχιζε βιαστικά να ξεδιπλώνει τη φρίκη της πάνω στον κόσμο. Τα σκυλιά συνέχισαν να ουρλιάζουν. Από τη μια αυτά και από την άλλη η θρήνη των ανθρώπων και οι φωνές και οι προφητείες του γέροντα και το φευγιό του και πέρα οι αγριόψυχοι Τούρκοι να πλησιάζουν στα τείχη και οι παπόλικοι να βρωμίζουν την Αγία Σοφιά και οι ξένοι μισθοφόροι να λωνίζουν την πόλη και η προστιχιά να βγαταίνει και η προδοσία να φορά επίσημα ρούχα και η φτώχεια να πλακώνει τους μικρούς και τους ανήμπορους και οι δαιμόνοι να χοροπηδάνε πάνω στις μαγαρισμένες στράτες και στις πλατείες της βασιλεύουσας. Η μεγάλη κοσμοσυρωή και οι φωνές στην περιοχή ανησύχησαν τη φρουρά και ο φρούραρχος έστειλε μια περίπολο με το δεκάρχη Θεοδόσιο να επιβάλλει την τάξη. Και αυτό έγινε. Με τα κοντάρια στα χέρια σμπρώξανε βία τον κόσμο και άνοιξαν δρόμο για την άμαξα. Και όταν έφτασαν οι φρουροί κοντά στο γέροντα στη λίτη, μάθανε για την αναχώρησή του. Και είδαν και το χαρτί που είχε τη γραπτή άδεια του Πατριάρχη να μεταβεί στην Καπαδοκία. Ο δεκάρχης Θεοδόσιος, ανθρώπος πιστός, ζήτησε την ευλογία του μεγάλου ασκητή για τον εαυτό του και τους άνδρες του.
1: «Αμαρτώλοι άνθρωποι είμαστε, Άγιε Πάτερ. Ευχήσου και ευλόγησέ μας όλους».
0: «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς». Τους ευλόγησε σταυρωτά και το ασπάστηκαν ευλαβικά το χέρι. Ύστερα του άνοιξαν δρόμο και η άμαξα ξεκίνησε για τη μακρινή Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου υπήρχε το ονομαστό μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο λαός ανταριασμένος δεν ήθελε να φύγει και να σκορπιστεί. Έφυγε ο δέκαρχος με τους άντρες του, αλλά ο κόσμος έμεινε και συντροφιές-συντροφιές συζητούσαν και προσπαθούσαν να εξηγήσουν τα λόγια του.
1: «Η πόλη θα πέσει στα χέρια των αγαρινών. Πάει και τέλειωσε. Ο Θεός μας τιμωρεί για την προδοσία μας να υποταχτούμε στους Λατίνους. Οι παπικοί είναι άθεοι, είναι αιρετικοί. Θα δούμε και χειρότερα, σαν δεν αλλάξουμε μυαλό».
0: Όλοι κάτι είχαν να πούνε και κάτι να θυμηθούν από τα λόγια και από τα έργα του Αγίου Στυλίτη, όπως τον ξέραν οι πολλοί, και πιο πολλοί αναγκεμένοι που έβρισκαν κοντά του ελπίδα και παρηγοριά και βοήθεια. Η προσευχή και ο λόγος του φέρνανε πάντα το αγαθό αποτέλεσμα.
1: «Μια φορά, ξέρετε τι μου είπε ο γέροντας»,
0: διηγόταν κάποιος στην παρέα του.
1: «Ήμουν άρρωστος με σπασμένο το ποδάρι μου και ζήτησα τη βοήθειά του φωνάζοντας δυνατά μπροστά στην κολόνα». «Και τι σου είπε?»
0: «Παρακάλεσε τον Θεό να σε γιατρέψει. Εκείνος είναι ο γιατρός για όλους και για όλα. Θα κάνει το θαύμα του και για σένα».
1: «Και θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου, που είμαι ένα σκουλίκι αντίσκοψα στον Άγιο με το θράσος του μυαλού μου? Και εκείνος, ξέρετε τι μου είπε? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί όσο πιο μικρός είσαι μπροστά στο Θεό και όσο πιο χαμηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο πολύ ελκύεις την προσοχή και το έλεος του Κυρίου. Ταπεινώσου για να υψωθείς. Κάνε προσευχή με όλη τη λαχτάρα σου και άσε την καρδιά σου να κλάψει. Αυτό προσπάθησε και όλα θα πάνε καλά και ο Θεός θα κατεβεί και θα σε αγκαλιάσει και με τα δυο του χέρια. Κλάψε με όλα σου τα δάκρυα. Κλάψε, παιδί μου, και θα σωθείς». «Και εγώ το ρώτησα»,
0: είπε κάποιος άλλος από την παρέα.
1: «Ήταν μια μέρα που είχα τα μύρια βάσανα πάνω μου και ο γέροντας μου είπε: τα πικρά και τα δυσάρεστα μην τα φοβάσαι, τα ευχάριστα να τα υποψιάζεσαι και να μην τα κυνηγάς».
2: «Ήταν σοφός και άγιος».
1: «Κάθε άγιος είναι και σοφός»,
0: είπε κάποιος άλλος και άρχισαν να κατηφορίζουν κουβεντιάζοντας για το Στυλίτη Παγκράτιο. Το ίδιο κάνανε και οι άλλες παρέες και σιγά σιγά σκορπίστηκε ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο γεροχτισμένο στήλο για να δει και να ακούσει τον περίφημο ασκητή που τον θεωρούσαν δικό τους προστάτη και βοηθό. Και όλοι είχαν μια πίκρα στην καρδιά τους και ανησυχία στο μυαλό τους με όσα τους είπε ο γέροντας. Ήξεραν από ένστικτο πως τα λόγια του Στυλίτη έλεγαν την αλήθεια, γιατί εκείνος ήταν άξιος να βλέπει καθαρά και προγνωστικά. Ο Θεός τον είχε πρικισμένο και με όραση πνευματική. Γι' αυτό έβλεπε το κακό να έρχεται, σαν βράχος όντας κατρακυλά σε βάραθρο από ψηλή βουλή.

Δεν είχαν φύγει μακριά. Τα 200 με 300 μέτρα οι άνθρωποι από το στήλο και ακούστηκε βόγκος δυνατός και υπόγειος, λες και μου γκρίζαν τα σπλάχνα της γης. Κι ύστερα έγινε σεισμός μέγας και συντάραξε τον τόπο. Τρομαγμένοι πέσαν όλοι στο χώμα και άρχισαν να παρακαλούνε με δάκρυα το Θεό να τους λυπηθεί. Και τρέμανε δέντρα και σπίτια και ντουβάρια, όσα να ήταν φτιαγμένα από πανί και από χαρτί, μα δεν πέφτανε. Και ο τρόμος έγινε ακόμα πιο μεγάλος. Γιατί μονάχα ο στήλος του γέροντα έπεσε και σκορπίστηκε σε πέτρες και χώματα. Κι όλοι σαστήσανε και δεν ξέραν τι να πούν και τι να σκεφτούνε. Μέσα τους όμως νιώθανε πως τούτο ήταν πολύ κακό σήμαδο για τα όσα θα φτάνανε στη βασιλεύουσα. Ένας καλόγερος πεσμένος στο χώμα είπε στους διπλανούς του: «Αρχείο δεινών αδελφοί, ουέι συνετίαινα αυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες». Κράτησε θρηνητική σιωπή και βουβαμάρα φόβου και ακάμποσα λεφτά. Ύστερα ένας παπάς προχωρημένος στα χρόνια είπε: «Χούσι και ισχούν απελεύσει. Έτσι θα πέσει και η αυτοκρατορία μας. Είναι χτισμένη από λάσπη και άχυρο». Σαν καταλάγιασε η πρώτη φοβερή εντύπωση του σεισμού, άρχισαν να σηκώνονται σιγά σιγά από το χώμα οι πεσμένοι. Αλλά η τρομάρα ολονών ήταν ακόμα χοχλακιστή μέσα τους. Και ο ίδιος ηλικιωμένος παπάς ξανάπε: «Σωστά μας τα είπε ο μεγάλος τηλίτης. Φύγαμε από την πέτρα της πίστεως και η πρώτη νεροποντή ρίχνει κάτω τα σπίτια μας. Αυτό μας προτύπωσε και τώρα ο Θεός με το σεισμό, αδελφοί. Ας συνέλθουμε όσο είναι καιρός και ας ξαναπάμε κοντά στον Κύριο του Ελέους να μας λυπηθεί και να μας σώσει από τα δεινά που έρχονται πάνω μας». Πήρε το μήνυμα ο κόσμος και ξανάρχισε να κλαίει, να φωνάζει και να ψέλνει αυθόρμητα τον πόνο του: «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Έλεγε και ξανάλεγε τούτους τους δύο στίχους του ψαλμού, αλλά δεν προχωρούσε παρακάτω. Κι έτρεχαν τα δάκρυα και ακούγονταν οι στεναγμοί: «Αχ Κύριε, Κύριε, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Αχ και πάλι αχ, σώσον Κύριε των λαών σου». Τη συνέχεια του ψαλμού που λέει «Νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δουρούμενος» δεν το λέγανε καθόλου σαν διαμαρτυρία και καταδίκη. Γιατί τούτοι οι βασιλιάδες, παναπεί οι πολυάρχοντες της αυτοκρατορίας, είχαν προσκυνήσει το θηρίο της ανομίας και το πνεύμα του κόσμου τούτου, γιατί νομίζανε πως έτσι θα βρουν βοήθεια και θα σωθούν. Πιστέψανε στα όπλα και στη φωτιά των ισχυρών του κόσμου και ξεχάσαν το εν τούτο νίκα όπου έχτισε την πόλη και την απέραντη αυτοκρατορία. «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ύστερα ήταν και εκείνη η παλιά προφητεία που τη θυμήθηκαν όλοι. Και η προφητεία έλεγε: «Με αυτοκράτορα Κωνσταντίνων και βασιλομήτορα Ελένην άρχισε η αυτοκρατορία, και πάλι με αυτοκράτορα Κωνσταντίνων και βασιλομήτορα Ελένη θα τελειώσει». Και τώρα η αυτοκρατορία είχε Κωνσταντίνων αυτοκράτορα και βασιλομήτορα Ελένη, την Παλαιολογίνα τη Δραγάτσενα, από το σέρβικο γένος του Δραγάτς. Άλλο ένα σημάδι που τους έσπρωχνε στα βαθιά του στεναγμού και του φόβου, που μεγάλωνε σε κάθε βήμα και σε κάθε σκέψη. Και όσο συλλογίζονταν ο λαός την προφητεία αυτή, τόσο και τέντωνε τη φωνή του και έψελνε με όλη του τη δύναμη για να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Μια νινεβή χωρίς νηστεία και χωρίς αληθινή μετάνοια. Μονάχα ο φόβος, ο βόγκος και η φωνή που ανέβαινε σαν αόρατη φλόγα προς τα ουράνια. Τα σκυλιά συνεχίζαν πέρα να ουρλιάζουν και να θρηνούν προαισθανόμενα το τέλος που πλησίαζε, όπως προαισθάνθηκαν τώρα και το σεισμό. Μονάχα οι αυλικοί και οι λατινόφρονες δεν βλέπανε τα δάκρυα της πόλης και δεν άκουγαν το ρόγχο της αυτοκρατορίας. Η αρχή του τέλους έγινε με την αναχώρηση του γέροντα Παγκράτιου, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει.

오해 και το ουά. Φυσούσαν δυνατοί άνεμοι, μέρες και μέρες, και στροβιλίζονταν πάνω από τη βασιλεύουσα, πότε από τη δύση και πότε από την ανατολή. Κι άλλοτε πάλι βούιζαν τα νεμοβρόχια του νοτιά και ξύριζαν οι βοριάδες και πέφτανε χιόνια και χαλάζια και καταστρέφανε το περβόλι του μετοχιού που διαφέντευε ο γερολάζαρος. Τούτο το μεγάλο περβόλι με τα λαχανικά και τα φρουτόδεντρα το είχε δωρήσει η αρχοντοπούλα Ευγενία που πέθανε ξαφνικά τη μέρα του γάμου της. Το περβόλι μετόχι βρισκόταν στη συνοικία των Βλαχερνών, τον Αρχοντομαχαλά, όπου ήταν και το παλατόσπιτο του μεγάλου Δούκα, του Λουκάνο Ταρά. Λένε πως η Ευγενία δεν ήθελε να παντρευτεί το Βενετσιάνο κόμι Γκαετάνο, που της προξενέψαν οι Παλατιανοί και της επιβάλλαν με στανικό τρόπο τα γονικά της. Και παρακάλεσε η αγνή ψυχή της το Χριστό να την πάρει κοντά του. Γιατί σε μια αρχοντοπούλα, που ήταν και πολύ μορφωμένη, δεν ήθελε γάμους και γλέντια. Το βούλημά της ήταν να καλογερέψει και να ζήσει την αγγελική ζωή της καθαρότητας. Οι γονείς της όμως, Παλατιανοί και οι ίδιοι, τη θέλαν κοσμική και αριστοκράτησα. Να τη δουν νύφη και να καμαρώσουν συμπεθεριό με τους αρχόντους της Βενετιάς. Έρμοι και άμυαλοι γονείς σκοτώνουν πολλές φορές τα ίδια τα ολαστάρια τους, με τη λογική τους την κοσμοπλασμένη. Να όμως που δεν έγινε το θέλημά τους το στραβό, γιατί ο Χριστός την πήρε κοντά του ακριβώς τη μέρα του γάμου και πριν φορέσει νυφικό. Και όλοι λέγαν πως τούτο ήταν σωστό θαύμα που φανέρωνε την πίστη της Ευγενίας απ' τη μια και τη μεγάλη ελεούσα δύναμη του Θεού. Και ακόμα λέγανε πως είχε γράψει με το ίδιο της το χέρι τη δωρεά του περιβολιού. Το Ισεμέ ανήκον κυπάριον εις την θέση των Βλάχερνών, δωρίζω καθ' ολοκληρίαν και ως έχει με τα χτίσματα εν αυτό εις την ιεράν και σεβαστήν μονήν της χώρας. Και το μοναστήρι έστειλε στο μετόχι τούτο για επιστάτη και μετοχιάρι τον ευλαβικό γέροντα Λάζαρο, το Μυτιλινιό. Μολονότι χρόνια τον βασάνιζαν τα ρευματικά και όλα έπινε διάφορα βότανα για να μαλακώσουν οι πόνοι στα χέρια και στα πόδια. Το κελί του βρισκόταν στην άκρη του περιβολιού κοντά στο πηγάδι και στην άλλη άκρη ένα μικρό ναίδριο και ο μαρμαρένιος τάφος της αρχοντοπούλας Ευγενίας που κατά την επιθυμία της την είχαν θάψει. Έτσι σεβάστηκαν τη θέλησή της αφού μετά νιώσαν πικρά που δεν την άφωσαν να καλογερέψει. Ο ιερομόναχος Λάζαρος πρωτόρθε στο μετόχι των Βλαχερνών το έτος 1448, στις 31 Οκτωβρίου, ακριβώς τη μέρα που πέθανε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος, χωρίς να αφήσει διάδοχο για το θρόνο, μολονότι νυμφεύθηκε τρεις φορές. Και ο πατήρ Λάζαρος το κατέγραψε σε μια μεγάλη φυλάδα που είχε και σημείωνε σε αυτήν όλα τα ξεχωριστά γεγονότα, όπως τη στέψη του νέου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Δραγάτσι, που ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιωάννη Παλαιολόγου και έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 1449 την ημέρα των Θεοφανίων στον ξακουστό Μιστρά πλησίον της αρχαίας Σπάρτης, καθώς εσημείωσε. Έτσι και απόψε ο ταπεινός τούτος καλόγερος, ο Λάζαρος ο Λέσβιος ή ο Μυτιλινιός, όπως τον λέγαν στο μοναστήρι της χώρας όπου ανήκε, δεν ένιωθε να του κολλάει ύπνο στα βλέφαρα. Γύριζε και ξαναγύριζε πλευρό στο ξυλοκρέβατό του και όλο σκεφτότανε. Και τόνο και το άλλο και πιο πολύ το γένος το Ρωμαϊκό, που είχε πολύ αδυνατήσει, και η αυτοκρατορία του Βυζαντίνου η τροπεούχα και πολυδύναμη, που απογυμνώθηκε από την πρώτη δύναμή της. Αυτές οι δαιμονοκίνητες σταυροφορίες, σκεφτόταν, τη γονατίσαν αθεράπευτα τη βασιλεία του δικέφαλου Αετού, που όριζε κάποτε Ανατολή και Δύση.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή τιμίου ξύλου και ιερού λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, με θέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του τιμίου ξύλου και του ιερού λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα

προηγούμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφύλου.

Η λατρεία της Εκκλησίας, φίλοι ακροατές, γίνεται εν Αγίω Πνεύματι. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή γράφει: «Ημείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες». Διότι εμείς είμαστε οι αληθινοί περιτμημένοι που λατρεύουμε με πνεύμα Θεού και καυχιόμαστε για τον Χριστό Ιησού και δεν στηρίζουμε την εμπιστοσύνη μας στη σάρκα. Στο 10 Ιωάννη Ευαγγέλιο γράφει: «Έρχεται ώρα και νυν έστι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γάρο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Έρχεται ώρα και μάλιστα ήδη ήρθε που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Γι' αυτό ψάλουμε και στην Εκκλησία μας: «Χαράς ημίν αιωνίου πρόξενος και εφροσύνη σε δείχθης αϊπάρθενε κόρη, τον λυτρωτήγιο φορήσασα, τον αληθεία και πνεύματι θείο, τους αυτών τιμώντας ως Θεών εκλυτρούμενων». Αϊπάρθενε κόρη, αποδείχθηκες πρόξενος αιώνιας χαράς και εφροσύνης για μας, γιατί κυοφόρησες το λυτρωτή που λυτρώνει αυτούς που τον λατρεύουν σαν Θεό με θείο πνεύμα και αληθινά. Τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνα του όρθρου της Κυριακής του βαρέους ήχου.

Ακόμα ο πιστός πρέπει να προσεύχεται εν πνεύματι Αγίω. Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενη εν παντή καιρό εν πνεύματι, να μένετε σταθεροί στην προσευχή και τη δέηση, προσευχόμενη πάντοτε εν πνεύματι, λέει στην προσεφεσίους. Και στην καθολική επιστολή του Ιούδα σημειώνει: «Ημείς δε αγαπητοί, τη αγιωτάτη ημών πίστη οικοδομούντες εαυτούς εν πνεύματι Αγίω προσευχόμενοι». Εσείς όμως αγαπητοί, επικοδομείτε τον εαυτό σας στην αγιωτάτη πίστη σας, προσεύχεστε εν πνεύματι Αγίω. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ταιριάζει να αφουγκραζόμαστε απόλυτα σιωπηλοί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όπως και η ανάγνωση γίνεται περιττή όταν το Άγιο Πνεύμα κυριέψει τον άνθρωπο, έτσι και η προσευχή, όταν έρθει το Πνεύμα, δεν έχει ανάγκη από λόγια. Κάθε κίνηση σταματά και η ίδια η προσευχή αλλάζει φύση. Η προσευχή προσεύχεται έξω από την προσευχή. Είναι πια η ησυχία, η σιωπή του Πνεύματος, η ανάπαυσή του που υπερβαίνει κάθε προσευχή, η ειρήνη που ξεπερνά κάθε ειρήνη. Είναι το πρόσωπο προς πρόσωπο, απλωμένο στην αιωνιότητα, όταν ο Θεός έρχεται μέσα στην ψυχή και η ψυχή αποδημεί προς το Θεό. Μια προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα και βρίσκεται στην αρχή όλων των ακολουθιών της Εκκλησίας μας και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκκλησιαστικές εποχές, είναι το «Βασιλεύ ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν» τονίζει το γεγονός ότι χωρίς την παρηγοριά του δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο Θεό, να έχουμε μετοχή στον αγιασμό και να τηρούμε τις Θείες εντολές, να πορευόμαστε δηλαδή τον δρόμο της πνευματικότητος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο δάσκαλος και ο φίλος, οδηγός και συμπαραστάτης του πιστού που αγωνίζεται στο πνευματικό στάδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο, η επίκληση της Κυριακής προσευχής «ελθέ το η Βασιλεία σου» είναι επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι μέσα μας, είναι η Βασιλεία του Πνεύματος, έργο του Πνεύματος, το οποίο μας οικοδομεί σε ναούς του ζωντανού Θεού. Μας θεοποιεί με το να κατοικεί μέσα μας και να μορφώνει μέσα μας τον Χριστό. Μια τέλεια προσευχή κατά το δυνατόν στον άνθρωπο είναι πάντοτε προσευχή, εν Αγίω Πνεύματι προσευχή, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα είναι ο μόνος και πραγματικός οικέτης μας προς τον Κύριο, εκείνος που προσεύχεται μαζί μας, μέσα μας. Μια προσευχή που γίνεται με φόβο, ευλάβεια και προσοχή είναι δυνατή σε όλους, εάν κατοικήσει στην ψυχή του το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με την πίστη του στο Χριστό.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς και φέρνει πνευματικούς καρπούς. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε: «Εκάστο δε δίδωται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Όμεν γάρδια του Πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας, άλλο λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος για κάποιο καλό. Στον ένα δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, σε άλλον πίστη δια του αυτού πνεύματος, σε άλλον χαρίσματα θεραπειών δια του αυτού πνεύματος, σε άλλον θαυματουργικές δυνάμεις, σε άλλον προφητικό χάρισμα, σε άλλον το να διακρίνει τα πνεύματα, σε άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιάς, σε άλλον η ερμηνεία γλωσσών. Όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει». Και στην προς Γαλάτας επιστολή λέει: «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά των διούτων ουκ εστί νόμος». Ο καρπός όμως του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει πως ανάλογος με την ποιότητα και το μέγεθος της πίστεως είναι και ο καρπός του πνεύματος που γεμίζει την ψυχή με αδιάκριτο τρόπο. Και ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, τα οποία όποιος τα έχει τα γνωρίζει πολύ καλά ένα προς ένα. Καθώς δηλαδή εκείνος που έχει μαργαρίτες και λαμπερούς πολύτιμους λίθους όπως είναι το ζαφύρι, ο αμέθιστος και μερικοί άλλοι, γνωρίζει, εάν φυσικά δεν είναι τελείως άπειρος και αδαής, τη μορφή και το μέγεθος καθενός από αυτά και άρα μπορεί να τα ξεχωρίζει. Έτσι και εκείνος ο οποίος καλλιέργησε μέσα του τις αρετές με πόνο και πολλά δάκρυα και ο οποίος έκανε σαν άλλη αγαθή γη τους καρπούς του πνεύματος, γνωρίζει πολύ καλά και το είδος και την ποιότητα καθενός από αυτούς τους καρπούς και απολαμβάνει τη γλυκύτητα όλων αυτών. Και εκείνο που είναι ακόμη μεγαλύτερο και πιο αξιοθαύμαστο είναι αυτό: είναι σε θέση να γνωρίζει αυτόν τον καρπό και όταν υπάρχει μέσα στους άλλους. Ο δε Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος θεωρεί προϋπόθεση για να δοθούν οι καρποί του πνεύματος στον άνθρωπο το να δώσει ο άνθρωπος στο Θεό την προαίρεσή του. Εάν θελήσει ο άνθρωπος να δώσει την προαίρεσή του μόνο στο Θεό, αυτός ξεριζώνει τα πάθη και τους λογισμούς της κακίας από αυτόν και έτσι, αφού τον καθαρίσει, φυτεύει μέσα του τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.

Ακόμα, η συμμετοχή του πιστού στη ζωή του Αγίου Πνεύματος σημαίνει τη συμμετοχή του στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και στην απόκτηση των χαρισμάτων του. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε: «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εσύ και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ ο δε αυτός έστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εκάστο δε δίδωται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον, όμεν γάρδια του πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται». Υπάρχουν βέβαια ποικιλίες χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλίες υπηρεσιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Και διάφορα είδη ενεργειών υπάρχουν, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί όλα σε όλους. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος για κάποιο καλό. Στον ένα δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον πίστη δια του αυτού πνεύματος, σε άλλον χαρίσματα θεραπείων δια του αυτού πνεύματος, σε άλλον θαυματουργικές δυνάμεις, σε άλλον προφητικό χάρισμα, σε άλλον το να διακρίνει τα πνεύματα, σε άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιάς, σε άλλον η ερμηνεία γλωσσών. Όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει.

Καμία απολύτως δωρεά δεν θα ήταν δυνατό να έρθει στην κτήση χωρίς το Άγιο Πνεύμα, αφού όπως έχετε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον Κύριο και Σωτήρα μας στο Άγιο Ευαγγέλιο, χωρίς τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε ούτε λίγα απλά λόγια όταν επιβάλλεται να απολογηθούμε υπέρ του Χριστού, τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Μερικοί μάλιστα νομίζουν πως δεν έχουν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει πως αυτό του συμβαίνει από την αμέλεια της εργασίας των εντολών, γιατί εκείνος που έχει ανώθευτη πίστη στο Χριστό έχει και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επειδή όμως από την αμέλειά μας είμαστε μακριά από την κατενέργεια αγάπη προς τον Χριστό, η οποία αποκαλύπτει τους υπάρχοντες μέσα μας θείους θησαυρούς, επόμενο είναι να νομίσουμε ότι είμαστε γυμνοί από χαρίσματα. Κάτι σχετικό για τα χαρίσματα του Πνεύματος και τα αγαθά έργα λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Τη ζωή μας τη διατηρεί η τροφή και την τροφή η ζωή μας τη φροντίζει. Έτσι αν έχουμε αγαθά έργα θα έχουμε το Πνεύμα, και αν έχουμε το Πνεύμα θα έχουμε και αγαθά έργα. Όπως ακριβώς και το αντίθετο, εάν δεν έχουμε έργα, το Πνεύμα φεύγει.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα, σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου.

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος

Το λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριον. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγό πέμπο ημάς.

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κίδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτος

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και χρόνια μας πολλά. Γιορτάζει ο Θεός μας. Παιδιά, Δευτέρα σήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέμε αυτήν την μία Δευτέρα του χρόνου, 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κύριου μας. Η μέρα αυτή μεγάλη. Γιορτάζει ο Θεός μας, η Αγία Τριάδα. Τι λέμε στο σύμβολο της πίστεως? Πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Δηλαδή, πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιο Θεό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έχει την ίδια κυριότητα και εξουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι η ζωή που δίνει τη ζωή στην πλάση όλη. Προέρχεται και εκπηγάζει προαιώνια από τον Θεό Πατέρα. Η ίδια θεϊκή ουσία, ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό. Μαζί τους συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται. Εκείνο, το Άγιο Πνεύμα, μίλησε με τον προφητόν τα χείλη και προανήγγειλε τον ερχομό του λυτρωτή, προετοιμάζοντας τον κόσμο για τη λύτρωσή του. Αυτό σημαίνει, παιδιά, με απλά λόγια, αυτό που είπαμε λίγο πριν, τον στίχο από το «Πιστεύω, πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον». Μικρή μου φίλη, μυστήριο ακατάληπτο και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αν ο μικρός μας νους επιμένει να το χωρέσει, θα μοιάσουμε με εκείνο το παιδάκι που προσπαθούσε, πάσχιζε να αδειάσει τον ωκεανό σε μια λακκουβίτσα που άνοιξε με τα δάχτυλά του στην άμμο, στην ακροθαλασσιά. Πώς λοιπόν θα γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα? Ούτε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, ούτε τα λεξικά μας απαντούν. Παιδιά, η γνώση αυτή για να γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται θεία αποκάλυψη, γιατί είναι γνώση ουράνια. Είναι δώρο του Θεού, του Χριστού, να μας χαρίσει τη γνώση του Αγίου Πνεύματος, και χαρίζεται μόνο σε εκείνους που με πίστη, καθαρή καρδιά, θερμή αγάπη στον Κύριο συμμετέχουν, παιδιά, στη ζωή της Εκκλησίας. Μόνο αυτοί μπορούν να νιώσουν πραγματικά το Άγιο Πνεύμα να τους πλημμυρίζει. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, παιδιά, δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού. Είναι το ίδιο Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προαιώνια ενωμένο με τον Άναρχο Πατέρα και τον Συνάναρχο Υιό. Υπήρχε μαζί τους πριν από τα σύμπαντα και πριν από τους αιώνες. Παιδιά, ας θυμόμαστε αυτά που λέμε στο σύμβολο της πίστεως και που είναι οι θεϊκές ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τι λέμε? Πιστεύω εις το Πνεύμα το Άγιον. Λέγοντας έτσι, μικρή μου φίλη, ξεχωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα από κάθε άλλη έννοια. Δεν είναι το πνεύμα άνεμος, πνοή, ψυχή, ιδέα, νους, ούτε είναι και ένα πονηρό πνεύμα, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Θεός, γιατί Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Παιδιά, το Άγιο Πνεύμα, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις το Πνεύμα το Κύριον, έχει την εξουσία σε όλη την πλάση, γιατί μαζί με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό συνδημιούργησαν την πλάση και τα κυβερνούν. Πιστεύω εις το Πνεύμα το Ζωοποιό, γιατί είναι αυτό που, όπως είπαμε και πριν, δίνει τη ζωή. Το Ζωοποιό Άγιο Πνεύμα είναι χορηγός της ζωής και συνεχίζει να συντηρεί, να αναγεννά τα πάντα.
Τι λέμε επίσης? Πιστεύω εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Μόνο από τον Θεό Πατέρα, παιδιά, εκπορεύεται, προέρχεται, θα λέγαμε, το Άγιο Πνεύμα, και διαμέσου του Υιού στέλνεται στον κόσμο. Το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο. Παιδιά, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συμπροσκυνείται, συνδοξάζεται. Αυτό το λαλήσαν δια των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα, παιδιά, στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, αόρατο, μίλησε στο λαό του Θεού με το στόμα των προφητών. Μικρή μου φίλη, είναι πράγματα τα οποία δεν τα χωράει το μυαλό μας. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη για να τα πιστέψουμε, να τα καταλάβουμε, να τα χωνέψουμε, να τα βάλουμε μέσα μας. Ας θυμόμαστε το γεγονός της Πεντηκοστής, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου. Πραγματοποιήθηκε η υπόσχεσή του. Το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε στους μαθητές. Θυμάστε τι είπαμε χτες? Βίαιος, ηχηρός άνεμος ξεσηκώνει την πόλη, πλημμυρίζει το σπίτι και τις καρδιές των μαθητών. Η ουράνια πνοή του μοιράζεται σε πύρινες γλώσσες, φλόγες, που η κάθε μία στέκεται πάνω από το κεφάλι κάθε μαθητή. Παιδιά, η κάθοδος και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος είχε γίνει φανερή. Τα πρόσωπα, οι μαθητές του Κυρίου, αποτελούν πια την Εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είχε αρχίσει επίσημα στην Εκκλησία του Χριστού. Αμέσως δύναμη πλημμυρίζει τους μαθητές. Άλλη χάρη. Αισθάνονται καθαροί, ανάλαφροι από αμαρτίες, το νιώθουν. Έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο και ξεκινούν το έργο τους. Ο κάθε μαθητής ήταν πια πνευματοφόρος και με ζήλο, με θάρρος πια, όχι με ειδηλία, ορμούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Συγκλονιστικά, παιδιά, γεγονότα. Κοσμογονικά, θα λέγαμε. Στην Εκκλησία του Χριστού συνεχίζεται εκείνη η Πεντηκοστή και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Να ξέρετε, η Εκκλησία είναι το εργαστήριο του Αγίου Πνεύματος. Είναι, θα λέγαμε, και το θησαυροφυλάκιο των δωρεών του. Παιδιά, ας κλείσουμε για το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν θα καταλάβουμε και περισσότερα διαβάζοντας την προσευχή που, όπως είπαμε ήδη, από το Σάββατο το βράδυ την λέμε, τη θαυμάσια προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, το Βασιλεύ Ουράνιε. Για να το διαβάσουμε μια φορά. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Που σημαίνει, μικρή μου φίλη, Πνεύμα Πανάγιο, ουράνιε βασιλιά, παρηγορητή, ενισχυτή και οδηγέ μας, εσύ της αλήθειας η θεία πνοή, που βρίσκεσαι παντού και πλημμυρίζεις τα πάντα. Είσαι η πηγή κάθε καλού, των αγαθών θησάβρισμα, που χαρίζεις τη ζωή στο πνεύμα και στο σώμα. Έλα και στήσε τη σκηνή σου μέσα μας. Καθάρισέ μας από κάθε της αμαρτίας λέρωμα και κοιλίδα. Και εσύ που είσαι αγαθός, σώσε τις ψυχές μας. Μικρή μου φίλη, από εδώ και πέρα καθημερινά να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, και το πρωί και το βράδυ και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν πειράζει που τώρα θα είστε σε διακοπές και δεν θα έχετε μαθήματα. Το Άγιο Πνεύμα δεν το χρειαζόμαστε μόνο στο σχολείο, αλλά σε όλη μας τη ζωή, καθημερινά.
Πάμε να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι για το Άγιο Πνεύμα.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Εγώ, ο Οδυσσέας, η Ραλού και ο Θωμάς καθόμασταν στο δωμάτιό μου. Κανένας δεν μιλούσε μετά από τα τελευταία νέα για το σπασμένο πόδι του θείου Βασίλη. Ακόμη και το τικ-τακ από το μεγάλο ρολόι στο διάδρομο είχε πάψει να ακούγεται. Μπορεί να έχει και αυτό σταματήσει, σκέφτηκα. Ξανάβγαλα το μυστικό κώδικα και τον κοίταξα. Η Ραλού βρήκε μια τσίχλα στην τσέπη της και άρχισε να τη μασάει νευρικά. Ενώ ο Θωμάς χτυπούσε με τη γροθιά του δεξιού του χεριού την παλάμη του αριστερού, μουρμουρίζοντας. Η μητέρα, αφού μας είπε τα νέα, έφυγε και ξέχασε μισάνοιχτη την πόρτα. Το κουδούνι χτύπησε και ο ήχος του τάραξε τη σιωπή. «Ωχ, πάλι μοιράζουν διαφημιστικά για το απέναντι σουβλατζίδικο», είπε η Ραλού. Σηκώθηκα να κλείσω την πόρτα. Όμως άκουσα τη μάνα να μιλά στο θηροτηλέφωνο και την κράτησα ανοιχτή.
1: «Κουριέρ, ιδιωτικό ταχυδρομείο»,
0: είπε μια φωνή από την είσοδο.
1: «Μένει εδώ ο κύριος Θαλασσινός, έχει ένα γράμμα».
0: «Θαλασσινός Αντώνιος είναι ο άνδρας μου, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, φέρτε το πάνω και θα το παραλάβω εγώ».
1: «Κυρία μου, ο παραλήπτης λέγεται Θαλασσινός Οδυσσέας. Αποστολέας είναι κάποιος κύριος κατακουζινός βασίλειος. Δεν μπορείτε να το παραλάβετε εσείς το γράμμα. Πρέπει να το υπογράψει ο ίδιος».
0: «Απίστευτο. Το γράμμα είναι για τον Οδυσσέα. Ελάτε πάνω παρακαλώ. Είναι εδώ στο δωμάτιό του». Η καρδιά μου χοροπήδησε. Ο Θωμάς σκούπισε μισή σταγόνα δάκρυ που στέγνωσε στο μάγουλό του. Ο κύριος με το γράμμα είχε στο μεταξύ ανέβει επάνω. Εγώ υπέγραψα βιαστικά, πήρα το γράμμα και κλειδώθηκα πάλι στο δωμάτιό μου με τα παιδιά. Το άνοιξα με τριμμένα χέρια. Ξεδίπλωσα το χαρτί και διάβασα δυνατά. «Το σχέδιο δεν αλλάζει. Η συνάντηση θα γίνει αύριο, τα υπόλοιπα όπως είπαμε. Εντάξει ο κώδικας Οδυσσέα. Εντάξει θείε, over». Φώναξα λες και είχα μπροστά μου το θείο Βασίλη. Πέταξα ψηλά το χαρτί και άρχισα να χοροπηδώ σαν καγκουρό. Ο Θωμάς σηκώθηκε, μ' αγκάλιασε και αρχίσαμε να χοροπηδάμε μαζί. Η Ραλού ανέβηκε στο κρεβάτι και κρατούσε το ρυθμό φωνάζοντας: «Ένα, δύο, εν, δυο, ένα, δύο, εν, δυο». Χτύπη ακούστηκαν στην πόρτα, οι φωνές σταμάτησαν στη στιγμή. Ξεκλείδωσα. Ήταν πάλι η μάνα μου. Δίπλα της η δασκάλα των Αγγλικών περίμενε χαμογελαστή. «Πώς πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, κυρία. Παιδιά, άντε στα σπίτια σας τώρα, δρόμο. Αύριο πάλι». «Σφύριξα τρεις φορές, αλλιώς δεν φεύγουμε», είπε σοβαρή η Ραλού. Σφύριξα και ακούσα τα γέλια τους μέχρι που κατέβηκαν στο δρόμο.

0: Άραγε θα μας κάνει ερώτηση σήμερα. Έλεγα στα ξαδέρφια μου την επόμενη μέρα πηγαίνοντας στο σπίτι του θείου. Λες να είναι πολύ τραυματισμένος και να μην μπορεί να μας ανοίξει. Αποκλείεται. Εκτός κι αν είναι στο κρεβάτι. Βρεθήκαμε πάλι πίσω από την κλειστή πόρτα της βιβλιοθήκης. Η Ραλού που έφτασε πρώτη χτύπησε απαλά, όμως τίποτα δεν ακούστηκε. Ξαναχτύπησε. Καμία απάντηση. Ανησυχώ. Μπορεί να συμβαίνει κάτι κακό. Όμως η μάνα μου έλεγε χθες πως... Σιγά Ραλού, σιγά κάνε το σταυρό σου, της είπε ο Θωμάς. Αυτό κάνω, αλλά... Να πω, δεν παίρνουμε απάντηση. Το κορίτσι χτύπησε πιο δυνατά αυτή τη φορά την ξύλινη πόρτα.
1: Ποιος βασιλιάς στην αρχαία Ελλάδα είχε το ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο?
0: Ακούστηκε ο θείος από μέσα. Η αλήθεια είναι πως η φωνή του δεν ήταν και πολύ δυνατή και ζωηρή όπως άλλες φορές. Παιδιά, ξέρει κανείς την απάντηση? Ρώτησε η Ραλού ανήσυχη. Μήπως ήταν ο Σόλων ο Αθηναίος? Ξεστόμησε ο Θωμάς και την ίδια στιγμή έφαγε μια μικρή φάπα από τη Ραλού. Έτριψε το σβέρκο του και της έβγαλε τη γλώσσα ανεβριασμένος. Μια ταινία που είχα δει πριν από καιρό στην τηλεόραση μου ήρθε στο νου. Κάτι θυμήθηκα. Να το πω. Όμως αν δεν είναι σωστό, ο θείος δεν θα μας ανοίξει, να το ξέρετε. Πες το και ό,τι γίνει. Δεν έχουμε άλλη λύση, είπε η Ραλού. Θείε, φώναξε και κατάπια το σάλιο μου. Αυτός που είχε το ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγαλέξανδρου. Ένα σούρσιμο ακούστηκε, λες και ένα μεγάλο φίδι έκανε βόλτες εκεί μέσα, και ένα ρυθμικό τικ-τακ-τακ, σαν να χτυπούσε κάποιος με ένα σφύρι το ξύλινο πάτωμα. Η πόρτα άνοιξε αργά και εμφανίστηκε ο θείος μεταμορφωμένος. Είχε το ένα πόδι στο γύψο και στηριζόταν σε ένα δεκανίκι για να περπατήσει.
1: Σωστή απάντηση, παιδιά. Ελάτε μέσα.
0: Χωθήκαμε στη βιβλιοθήκη. Όλα ήταν ίδια, μόνο που το άρωμα του πολυκερισμένου χαρτιού ήταν εκείνη τη μέρα ανακατεμένο με μυρωδιά φαρμακείου ή καλύτερα πες νοσοκομείου. Στο μεταξύ, ο θείος κάθισε αργά και προσεκτικά πίσω από το γραφείο του. Το πρόσωπό του άλλαζε έκφραση σε κάθε βήμα, σε κάθε κίνηση. Καινούργιες ρητίδες ήταν χαραγμένες στο πρόσωπό του, ενώ οι παλιές είχαν βαθύνει και είχαν γίνει πιο σκοτεινές. «Θείε, είστε καλύτερα, πονάτε?» ρώτησε η Ραλού, αφού κάτσαμε πάλι κατάχαμα στο χαλί.
1: «Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι πως συχνά είμαι αφηρημένος και απρόσεκτος. Όταν ανεβαίνω να βρω βιβλία στα ράφια, εγώ είμαι εδώ και ο νους μου ταξιδεύει. Τέλος πάντων, θα περάσει κι αυτό. Οδυσσέα, έφτιαξες το μυστικό κώδικα που λέγαμε?»
0: «Βεβαίως, θείε, είναι έτοιμο».

0: μαζί μας. Και βέβαια θα έρθω ανυψούλα μου. Έτσι δεν συμφωνήσαμε? Μα... Α, σκέφτεσαι πως δεν θα μπορώ να περπατήσω με το πόδι μου? Αυτό δεν πρέπει να σας απασχολεί. Είπαμε πως θα πάμε μαζί και θα πάμε. Αλήθεια, παιδιά, πότε κλείνουν τα σχολεία?
1: Στις 15 Ιουνίου παίρνουμε τα ενδεικτικά, θείε.
0: 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου είναι η μέρα Παρασκευή,
1: μουρμούρισε ο θείος ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο στο γραφείο του.
0: Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, στις 18 το πρωί ημέρα Δευτέρα αναχωρούμε με το πρωινό λεωφορείο. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε όταν έρθει η ώρα. Να μην ξεχνάτε πως για όλα θα φροντίσω εγώ. Δεν πρέπει να ανησυχείτε.
1: Δηλαδή εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, θείε?
0: Α, πολλά, πάρα πολλά. Μα γιατί βιάζεστε? Συγκεντρωθείτε. Φροντίστε να γράψετε καλά τώρα στα τελευταία διαγωνίσματα και σε ό,τι εξετάσεις έχετε. Ιδιαίτερα εσύ, Θωμά. Πόσο έχεις ημερομήνας? Ναι. Ωραία. Μένουν κάμποσες μέρες. Μέχρι τότε πρέπει να έχετε μάθει απ' έξω τον κώδικα. Οδυσσέα, το χαρτί που μου έδωσες το χρειάζομαι. Πρέπει να το κρατήσω. Παιδιά, μπορείτε να φύγετε και όπως είπαμε. Διάβασμα, κώδικας, ξεκούραση, υγιεινό φαγητό και 10 λεπτά γυμναστική το πρωί. Νους υγιής, εν σώματι γη. Αυτά και αντίο.
1: Θείε, ευχόμαστε να έχεις βγάλει το γύψο σε 10 μέρες.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, με συγκινείτε, παιδιά. Ο γιατρός είπε βέβαια σε 20, αλλά τι 10, τι 20, τι 30.
1: Ο θείος σηκώθηκε από το γραφείο, στηρίχτηκε στο ξύλινο δεκανίκι. Εκείνο έτρεξε, στο πρόσωπό του οι ρητίδες βάθυναν, σκοτίνιασαν κι άλλο από την προσπάθειά του να περπατήσει με το ένα πόδι στο γύψο. Άνοιξε μια μικρή πόρτα στο βάθος της βιβλιοθήκης και χάθηκε πίσω της κουτσένοντας.

0: Αλήθεια, τι ξέρουν οι γονείς μας για αυτή την ιστορία? Με ρώτησε η Ράλου όταν βγήκαμε στο δρόμο. Τίποτα. Μόνο πως θα πάμε εκδρομή με το θείο στη Μάνη. Οδυσσέα, είσαι βέβαιος? Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι με τους γονείς. Τις περισσότερες φορές ξέρουν αυτά που δεν θέλουμε να ξέρουν. Και ο θείος, πιστεύεις πως σε 10 μέρες θα έχει βγάλει το γύψο και θα έρθει μαζί μας? Αυτό πραγματικά είναι ένα μυστήριο, ξέρω εγώ. Μπορεί να έρθει μαζί μας με αναπηρικό καροτσάκι ή με φορείο. Παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι? Πεταχτήκε ο Θωμάς. Λέω, μήπως ο θείος δεν έχει στα αλήθεια χτυπήσει? Μήπως ο γύψος είναι ψεύτικος? Μήπως είναι μεταμφιεσμένος σε άρρωστο, σε χτυπημένο? Καλά, γιατί να το κάνει αυτό? Ίσως θέλει κάποιος να παραπλανήσει, να ξεγελάσει με αυτό το κόλπο. Στις μυστικές αποστολές όλα συμβαίνουν. Έχω δει πολλά τέτοια εγώ. Η Ραλού έλυσε τα μαλλιά της και κράτησε το κουκαλάκι στο στόμα της.
1: «Λες να έχει δίκιο ο Σωμάς»,
0: είπε ψευδά. «Είναι ποτέ δυνατόν, αυτά δεν γίνονται». Ο Θωμάς έφυγε. Είχε διαγώνισμα την επόμενη μέρα και έπρεπε, λέει, να διαβάσει. Τις μέρες που ακολούθησαν, χαθήκαμε από τη γειτονιά, από τους δρόμους, από το οικόπεδο όπου παίζαμε με τους φίλους μας. Το μεσημέρι φεύγαμε γρήγορα από το σχολείο, ξεχνούσαμε να φάμε, πέφταμε με τα μούτρα στο διάβασμα. Καταλαβαίνετε γιατί. Και ύστερα προσπαθούσαμε να μάθουμε τον κώδικα. «Θωμά, γράφεις καλά στις εξετάσεις?» ρώτησα τον ξάδελφό μου ένα απόγευμα που συναντηθήκαμε. «Ου, τέλεια! Σκίζω, σκίζω!» φώναξε ο Θωμάς και άρχισε να χοροπηδά ενθουσιασμένος. Δυστυχώς όμως, όπως πηδούσε, ακούστηκε ένα κρατς και το πουκάμισό του σκίστηκε στην πλάτη. Το πρόσωπό του άλλαξε χρώμα και από πολύ χαρούμενο έγινε ξαφνικά πολύ λυπημένο. «Α, θα με σκοτώσει η μαμά μου!»

Στις 14 Ιουνίου είχαμε ακόμα μαύρα μεσάνυχτα. Δεν είχε έρθει καμιά ειδοποίηση, κανένα μήνυμα από το θείο. Δεν ξέραμε για πού ακριβώς το ταξιδεύαμε, τι ώρα, με τι συγκοινωνία, τίποτα. Την τελευταία μέρα του σχολείου ξυπνήσαμε πολύ πρωί, χαρούμενοι και ξένιαστοι. Πήγαμε στο σχολείο χωρίς τσάντες, για να πάρουμε τα ενδεικτικά. Σε λίγη ώρα θα ήμασταν ελεύθεροι. Θα ξεχνούσαμε τα μαθήματα για μήνες. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Ο Θωμάς έκανε και αυτός τον χαρούμενο. Όμως η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Τικ-τακ, τικ-τακ. Και μόνο όταν πήρε το ενδεικτικό στα χέρια του ησύχασε. Άρχισε πάλι να χοροπηδάει και να φωνάζει. Ζήτω! Yes, yes! Μπράβο μου! Θα πάω, λέ! Θα πάω με τα παιδιά! Ευτυχώς που το μυαλό του πήρε στροφές την τελευταία στιγμή και θυμήθηκε πως η αποστολή ήταν μυστική και πως δεν έπρεπε να το ξεφύγει κουβέντα. Κι έτσι σταμάτησε εκεί τα λόγια του.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στη συνέχεια σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε τον εθέορτο Εσπερινό και το κτητορικό μνημόσυνο, δηλαδή το μνημόσυνο που γίνεται αμέσως μετά την πανήγυρη ενός μοναστηριού υπεραναπαύσεως των κτητών.

0: Entrem.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό το βασιλική Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριον Θεός μεγαλήθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν δίσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό στέρην στεγάζον, εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγαν. Ο θεμεριών την γη επί την ασφάλιν αυτή σου πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβη σημάτω το περιβόλιν αυτού επί την αραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής όσου φεύξονται φωνή βροντί σου διριάσιν. Αναβαίνεις συνόρ και καταβαίνεις παιδίες στον τόπον θεμεριός αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν δε επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσουν τα ύδατα. Ότι ούσι πάντα θρία του αγρού προσέξον δε όν αγρή ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετνά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσω των πετρών δώσ' φωνήν. Ότι ίζον όρηκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χόρτασε τα υγιή. Ο εξ ανέτεν ο χόρτον στην ισχυχλόητη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτεν της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Το ελέγχει πρόσωπο είναι λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτά στην εξέδρα του πεδίου και τη λιβάνω άσε φύτευσα. Εκεί στρουθένο έστω διοικητική ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά ψηλά σπέτα για τα φυγή τη λαγωή. Επίση είναι καιρού. Όλοι έχουν τη δύση αυτού έθου κρότο και γέννητο νύξη. Εν αυτή διελεύστε πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη ο ρόμ τώρα πάσχιζε πάρα το Θεό βρόσιν αυτής. Πανέτλε νοείς και στις θεμάς των κεταξύτων και εξελεύστε άνθρωπος επί τα έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύτερα σου κύριε πάντα σοφία επί ίσας επληρώθη η γη της θησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώμικρα με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων σαν έπλες εμπέζιν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσιν, δούνε τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντα σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πλης Χριστότητος, αποστρέψουν το πρόσωπο ταραχθήσαντε, αντωνείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουν και στοχούν αυτόν επιστρέψουν. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και εκτίσουν και ανακαίνεις το πρόσωπο της γης. Η το η δόξα Κυρίου της αιώνας εμφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, σαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ινδυθεί αυτή τη λογή μου, εγώ δε εμφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού έθου κότου και γέννη το νύξ. Ω εμεγαλύτερα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και αγία πνεύματι. Και νύν και αίχε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο

Τα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών νεκταρίου ιερομονάχου, των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών

0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και αδοξημένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελέος εφημάς καθά απέλπισε μεν επισέ μου. Ευλογητός η Κύριε δεξών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέδησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος εις το εν αιώνα μου. Τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την.

0: Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή με το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: σοφία,
1: λόγισον,
0: ον εκλογητός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών.
2: Στερεώσε, Κύριε, ο Θεός την Αγία και αμόμ των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιέγει και λαμών ταύτο γέννη παντής σε αιώνα σε αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
3: Υιοντέραν το χερουβίμ και δοξτέραν συγκρίτου του Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεβούσα την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθε καταπέμψε στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αρτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, τη δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννητο, Κύριε, το ελεός, εφ' ημάς καθά πυρελπίσαμεν
2: εξ' αιώνια ημνήν, το μακαρίον και αηδήμου εκ των της Αγίας.

Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερή το Κυρίο αντιλήπτων μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέβλους πετουμένου ημέρας. Από πράγματος εσκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου προσέδεου και γκή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Ότι σοι Κύριε ελπίς μου τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ουκ εν γη εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξε εν πάση τη σωδή σου. Επιχειρών αρούς σε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και εισακούσω με αυτού. Με ταυτού η μη ενθλίψη εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότε ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω.

Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών, ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν. Σύ εν ετήρωτε εντολά σου, του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν η εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν πάση τη εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύ τη καρδία, εν το με μαθή και με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρευθη ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησε εν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όντως και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέδισόν με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξε εν η ψυχή μου από ακηδίας, βεβαίως όν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξεζητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτή είναι θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξία. Απόστρεψόν τους φθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον τον δούλο σου των λόγιών σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτεσα τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζησόν με. Και έλθει επ' εμέ το έλαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσω με τη σονιδιζούση μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμότητα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και εμελέτωνε τις εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Και είδα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου ας ηγάπησα, και οι δολές μου είναι τη δικαιώμασή μου. Μνήστη των λόγων σου, το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αυτοί με παρεκάλεσαν είναι ταπεινώση μου, ότι των λόγιών σου έζησέ με. Υπερήφανη παρηνόμου έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απεώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειμπανόντων με τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστη ανοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθη του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα του πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθη, του φυλάξασαι τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιπλάκησάν μη και του νόμου σου ου καπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγείρον μη του εξομολογίστε συν επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου.
Μέτοχος εγώ ημί πάντων φοβουμένουσα και των φυλασσόντες εντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη. Τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμε, ότι σ' εντολά σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί είναι εγώ, επλημέλησε δια τούτου των λόγιών σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδε χρυσίου και αργυρίου. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα εντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως άλμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτουσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστεψάτουσαν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμος εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις των λόγιών σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι, αδολεσχίας, αλούχος νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκαν κατέλειπον τα σύντολά σου. Κατά το έλειό σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανόν. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίουσα στη γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελετήσει, μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εξελίτησάς με.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαίο σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

0: Όπως και ο Θεός ημών τάχυσε χάς αυτόν εν θα ειδί και οι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δαηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσου των θάντων καταπατήσας το δε διάβολον καταργήσας και ζωή το κοντορισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των κείμενων δούλων σου το μακαρίων και αηδήμοχτων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάν των πρόμψωμενων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδευσε βός κειμένων και απαντακού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού Βασιλείου και Σεβαστιάνου των Αρχιερέων Μεθοδίου Σεραφείμ Δανίλη Ιωνάν Διονυσίου Γερμανού Ζαχαρίου Γεράσιμου Τιμοθέου Δανίλη Ιωνάν Διονυσίου Κυρίλου Γερμανού Παρθενήν Κυφόρου Ναθαναήλ Γεράσιμου Νεοντίου Δανίλ Νεοφυτού Αθαγγέλου Φιλαρέτου Πολυκάρπου Αυξεντίου Θεοκλήτου Ευδοκίμου Δαμιανού Ιωσήφ Ιωνάν Θεοφάνους Νεοφύτου και Χριστοφόρου των Ιερομονάχων Χρυσάνθου Κωνσταντίου Ζηνοβίου Κωνσταντίου και Διονυσίου των Μοναχών εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύν λείπια στεναγμός παραμάρτημα το παραυτόν πράχθενε λόγο η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστην άνθρωπος ο ζήσετε κι ουκ αμαρτήσει σίγα της αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δαηθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάβος, το μακαρίον και αηδήμο κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων προαμψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπωμεν, Συντο ανάρχος του Πατρί και το Παναγία και αγαθόν και ζωοποιός σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Σώσει με εγώ σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία εντελή σου σόδρα όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντονή σου, ότι στον αιώνα είμαι εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου εξέκλεινα το εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμουσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου ούκα πελαθόμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκα πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμου σε μίσησα τον δεν νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα παιμού που ανηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσον τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικο το ενθύμιμο αυτόν. Παρεβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' μη τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το εσωτήριόν σου και στον λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτυριά σου. Καιρό σου ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιο. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στον λόγο σου φωτιήγησε νητιήν υπείου. Το στόμα μου ήνυξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου υπεπόθου. Επίπτωσαν με και λέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκουβαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούνων σου και διδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέθεσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο σύ, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλιο δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο ότι υπελάβουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο, τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη ευρωσάνου, έντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασαν εν αορία και εκεί έκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ούκε ξέκλεινα. Είδωνα συνηθούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου ειδηλία στην καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ με τα λόγια σου όσο βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανημίσησα και ευδελξάμην, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ εις τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου και τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσάτω η δέη σύσμωνο επίμον σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Ξερεύξε το ταχύλι μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γυρνάει στο χείρι του, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρετισάμε. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην.

0: Αναστάσεως των Μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου
1: δεηθόν.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ανάπαυσον σωτηριμών με τα δικαίων τους δούλους σου και τούτους κατασκήνωσεν εν τες αυλές σου καθώς γέγραπτε παρορών ως αγαθός τα πλημελήματα αυτών, τα εκούσια και τα ακούσια και πάντα τα εν αγνία και γνώση φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα εκούσια και τα ακούσια και πάντα τα εν αγνία και γνώση φιλάνθρωπε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, που εκ Παρθένων Ατήλας στον κόσμο, Χριστέ ο Θεός, Υιούς Φωτός, δι' αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και το πλήθος των ειτηρημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσομαι. Ότι την ανομία μου αγενός και η αμαρτία μου να πιώμαι στην απαντός. Σήμωνα ήμαρθον και το πανερνό ποιόν σε πίσω όπως αν δικαιωθήσει της λαού και νικής του χρηνεστέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και ένα μάρτης χισέ μη μήτρη μου. Η δούγαρα λήθνη γάψα στα άδλα τεχθήρι της οφείς του λασάς μου. Ραντιείς με σώπη και καθαρίσουν κλίνισμ και υπερχιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρωση να αγαλιάσοντας τέτα πεινωμένα. Από όσο το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδιά καθαράν κτίσ

0: Στην κατεύθυνση ευθύ συγγέννηση τη εγκράτη μου, μία απορρίσκεψη όπω το πνεύμα στο Άγιον, μία δανείσα πε μου, απόδοση μεγαλεία ιστορία και πνεύμα διαμονικών στηρίξω με, διδάξω νόμου στου οδού και σε βίση επί σε επιστρέψει, είσαι με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη μου, αγαλιάζω τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να την ενισχύ σου, ό,τι θέλει αυτή η ενδοκάν, ολοκαυτό μου το ευδοκίσει. Θυσί το Θεό που να είμαστε τριμμένο καρδία, συνειτριμένη τα πνευμένα θεό και ξενώσει. Αγάθμαν και είναι η ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη η δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα.
1: Ανήσου στην υπεραθυσία στηριών σου, μόσχου, πρεσβείε κύριε των μαρτύρων σου.
0: Πρεσβείε κύριε των μαρτύρων σου, αναπαυσώντα ψυχα στον δούλο σου. Εν ουρανή στα λάμι δίνεκο. Οι γενναίοι μάρτυρε δισοπούσει σε Χριστέ, που σε κεί μετέ.

0: Ελέησον.
1: Με τη δεόμεθα υπέρ Μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των Μακαρίων και αηδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών τέπι ακούσιο.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Όπως Κυρίως ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
0: Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε δεηθώμεν,
0: Κύριε Ελέησον.
2: Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των μακαρίων και η δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιών.
0: Αμήν.
1: Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των μακαρίων και η δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Αληθώς ματαιώτης τα σύμπαντα, ο δε βίος σκιά και εν ύπνιον, και γάρ μάτιν ταράτεται πας γηγενής, ως είπεν η γραφή, ότε τον κόσμον κερδίσομεν, τότε το τάφο οικίσομεν, όπου ομού βασιλείς και πτωχή, διό Χριστέ ο Θεός, τους μεταστάντας ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτόκε, τον χρόνο της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις με ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με, αλλά αυτή αντιλαβού και ελέησόν με.
4: Πρεσβείες Κύριε των μαρτύρων σου, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, σοφίας μίζωνος δεικνύω γνωρίσμα και τις περί τα δώρα πολυτέλους, Δέσποτα Χριστότητος, τας των μαρτύρων χωρίας, της αγγέλης συνειρυθμίσας.
1: Με ψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, αφράστους δόξης σου τυχήν αξίωσον, τους προσέ μεταστάντας, εν θα Χριστέ των εφρενωμένων.

0: Μεθε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των μακαρίων και αηδίμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε φως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και υπέρ του συγχωρεθήν εαυτής πάν πλημέλη με ακούσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξε τα σπιχάς αυτών έθε οι δίκαια να πάβονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώ.
1: Κύριε λέησον.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε φως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι, σι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε δεηθώμε,
1: Κύριε λέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των μακαρίων και αηδίωμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό

μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, η βρωτή ούν εγγύης διεπλάστημεν και εις γήν την αυτήν πορεσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και η πόνη, ότι γη ή και εις γήν απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορεσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες οδύντο αλληλούια.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστιδη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

0: Δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αλλιών απάψεως, το μακαρίο και ιδιαμοκτητόρων της Αγίας Μόνης Ταύτης και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένο και από το χόρθο δόξο και υπέρ του συγχουρεθήν αυτής πάμπλη μέλη με ακουσιόνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξε τα σπιχά σε αυτόν έθε οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετης όμεθα.
2: Του Κυρίου δοηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσου των θάνατων καταπατήσας, δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόντορ εις άμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς του και κοιμημένων δούνων σου, το μακαρίον και αηδήμων φυτών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων προαναψαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, και των δούλων του Θεού Βασιλείου και Σεβαστιανού των Αρχιερέων, Μεθοδίου Σεραφείμ Δανιήλιον Άδιον Ισίου Γερμανού, Ζαχαρίου Γερασίμου Τιμοθέου Δανιήλιον Ά, Διονυσίου Κυρίλου Γερμανού Παρθενίου Νικηφόρου, Ναθαναήλ Γερασίμου Λεοντίου Δανιήλ, Νεοφύτου Αγαθαγγέλου Φιλαρέτου, Πολυκάρπου Αυξεντίου Θεοκλήτου Ευδοκίμου Δαμιανού, Ιωσήφ Ιωνά Θεοφάνους, Νεοφύτου και Χριστοφόρου των Ιερομονάχων, Χρυσάνθου Κωνσταντίου, Ζηνοβίου Κωνσταντίου και Διονυσίου των Μοναχών, εντόπου φωτεινό, εντόπου χολερό, εντόπου αναψύξεως ένθα, πέδρα πάσα, οδύν λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος, οζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δαηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση, το μακαρίον και αηδήμων κοιτών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων προναψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών ξαναπέμπμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθόν και ζωπιό σου πνεύμα την ίγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Του Κυρίου δαηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: δέσποτα πολυέλεα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, όταν κλείς της των ουρανών βασιλείας και της συγχάρητη που του δεσμήνται και λύνται στον ανθρώπων αμαρτίας, μετά την Αγία σου εκ νεκρών τριήμερων εξανάσασιν, της εις Αγίης μαθητές και ιερείς Αποστόλης, δωρισάμενος εξουσίαν, ώστε δεμένα είναι και εν το ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη δέδεντε, και λυμένα ως αυτός εν το ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη λέλυντε, διαδόχους δε ημάς τους ευτελείς και αναξίους δούλους σου, της αυτής ταύτης παρασού υπεραγίας δωρεάστε, και χάρητος διαφάτου σου φιλανθρωπία, καταξιώσας γενέστε, ώστε και ημάς ούτω δεσμήντε και λύν τα εν το λαό σου συμβαίνοντα αυτός πανάγαθε βασιλεύ διεμού ταπείνου και αναξίου δούλου σου συγχώρησον της δούλη σου βασιλείο και σεβαστιανό της αρχιερεύση Μεθοδίο Σεραφείμ Δανιήλιονά Διονυσίου Γερμανό Ζαχαρία Γερασίμο Τιμοθέο Δανιήλιονά Διονυσίου Κυρίλο Γερμανό Παρθενείο Νικηφόρο Ναθαναήλ Γερασίμο, Λεοντίο Δανιήλ Νεοφύτο, Αγαθαγγέλο Φιλαρέτο, Πολυκάρπο Αυξεντίο Θεοκλήτο, Ευδοκίμο Διαμιανό Ιωσήφ Ιωνά, Θεοφάνη Νεοφύτο και Χριστοφόρο της Ιερομονάχης, Χρυσάνθο Κωνσταντίο Ζηνοβίο Κωνσταντίο και Διονυσία της Μοναχής. Είτε εν το παρόντι βίο, ως άνθρωποι επλημέρισαν και άφεσα αυτής όσα εν λόγω, η έργο και τα διάνεν ήμαρτον λύσας αυτών και των επικείμενων μεθοδίωποτε τρόπων δεσμών ον αυτή καθε αυτούς εξ συναρπαγής ή άλλης την ως αιτίας έδισαν είτε υπό αρχιερέως είτε υπαραλτινός φθόνο και συνεργία του πονηρού τι ούτων υπέσαν ολίσθημα ευδόκισον ως μόνος αγαθός και πολυέλεος τασμέν ψυχάς αυτών με τον Αγίον ταχθήνε των απαιώνων σε ευαρεστησάντων, τα δε σώματα τη παρασού δημιουργήθηση φύση δοθήνε, ότι ευλογητός και δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Του Κυρίου δαϊθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εσύ αρείτε σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπον εκ του χώσου και τούτον να μορφώσας εις είδος και κάλους και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιον κτίσμα, η δοξολογία και ευπρέπειαν της δόξης και βασιλείας διαδοκατοικόνα και καθοδίωσιν τούτον παραγαγήν την εντολήν δε παραβάντοντος σου προστάγματος και μεταλαβώνταν της εικόνος και μη φυλάξαντα και είναι μη το κακόν αθάνατον γέννητε φιλανθρώπος και λεύσας την κράσιν και τη μίξιν ταύτην και τον άρρηκτον σου τούτον δεσμόν ως Θεός των Πατέρων ημών το σώθιο βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύστε ώστε τασμέν ψυχάς εκεί σε χωρίν ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως τα δε σώματα στα εξών συνετέθη αναλύεστε σου δεόμεθα του ανάρχου πατρ, του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ο Μωυσίδης ο ποιός σου πνεύματος ή να μην παρήδιστα σαν πλάσματα κατά αποθήνει την απολία αλλά τα μεν σώματα διαλυθήνε εις τα εξών συνετέθη τα δε ψυχάς καταλαγήνε εν το χωρό των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός, ημών νικησάτου σου το άμετρον έλεος και η φιλανθρωπία γενίκαστος και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός ή το ιδίο αναθέματι υπέπεσον η δούλη σου ούτιν ή την άτον ιερωμένων παρεπίχρωναν και παρά αυτού δεσμών άλετον εδέξαντον ή υπό αρχιεραίος βαριτάτου αφορισμού περιέπεσον και αμελία και ραθυμία χρυσάμενη ουκ έτυχος συγχωρήσεως συγχώρησον αυτής διέ μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και τα μεν σώματα αυτών εις τα εξών συνετέθη διάλυσον τας δε ψυχάς αυτών εσκηνές Αγίων κατάταξον. Ναι, Κύριο Θεός ημών, ότι στείς και ιερείς Αποστόλης τα αυτή την εξουσία δούς ώστε την αμαρτημάτων διδώνε την άφεση και υπόν ως αν δύσετε και λύσετε ή να όσοι δεμένα και λυνημένα και δι' αυτών την εξουσία ταύτην

και ημίν της αμαρτωλής χαρισάμενος, λύσον τους κοιμηθέντας δούλου σου βασίλειον σεβαστιανών της τους αρχιερείς Μεθόδιον Σεραφείμ Δανιήλιον Αν Διονύσιον Γερμανών Ζαχαρίων Γεράσιμων Τιμόθεων Δανιήλιον Αν Διονύσιον Κύγλων Γερμανών Παρθένιον Κυφόρων Ναθαναήλ Γεράσιμων Νεόντιον Δανιήλ Νεόφυτων Αγαθάγγινων Φιλάρδων Πολύκερπων Αυξέντιον Θεόκλων Ευδόκιμων Δαμιανών Ιωσήφιον Αν Θεοφάν Νεόφυτων και Χριστοφόρων τους Ιερομονάχους Χρύσαθων Κωνσταντιν, Συνόφιον Κωνσταντιν και Διονύσιον τους μοναχούς του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστωσαν συγκεχωρημένοι και εντονήν αιώνην και εντομέλλοντιν πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων.

0: και ζωμπιό σου πνεύματι, νυγκαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυγκαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει των νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγίας του Μητρός, των Αγίων Όξων και Πανεφήμων Αποστών, των Όσων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Διαλαμψάντων, Διγέραμων Ταύτων, των Αγίων Εδόξων, Προπατώρων Αβραάμ, Σάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου, Φιλοφθούλα Σάρου Τραημαίου και πάντων Αγίων, τα ψυχά των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, εσχυνέ δικαίων τάξε. Εν κόλπη Αβραάμ αναπαύσε. Με τα δικαίω συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, αιώνιε η μνήμη ημών, αξιομακάριστη και αείδη μικτήτορες.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να τους αναπαύει και εμάς να μας ελέει.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Θριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον μεθέορτο Εσπερινό και το κτητορικό μνημόσυνο. Αιωνία η μνήμη των κτητόρων της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίας Θριάδος Παρμού Ολύμπου, η οποία συνεχίζοντας την παράδοση αιώνων σκορπά και σήμερα παντού το φως. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά, το Άγιο Πνεύμα, βοήθεια και στηριγμός μας.

μας ξεκουφαίνουν και αδειάζουν την ψυχή μας, μενούμε ανέσθητοι στους ψιθυρισμούς του. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο βασιλεύς ο ουράνιος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, μένει μαζί μας εις τον αιώνα, ζωή, φως και πηγή αγαθότητος. Αλίμονο αν δεν έμενε μαζί μας, γυμνή από τη χάρη του η γη μας θα ήταν, αν ήταν ακόμη, μια έρημη χώρα. Και η ζωή, στερημένη από το ουράνιο νόημα, θα έψαχνε στους έρημους δρόμους να βρει την αιώνια διάσταση. Μα δεν θα την έβρισκε, γιατί είναι αυτό που φέρνει τα βήματα των ανθρώπων στο σταυρό και στο κενό μνημείο του Θεού Λόγου, που οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.

τότε που η γη ήταν αόρατος και κατασκεύαστος, επεφέρε το επάνω του ύδατος και χάριζε στην Άβυσσο τα σκυρτήματα της ζωής. Και μετά, σ' όλη την διάρκεια της προχριστού ανθρωπότητος, ζωογονούσε στις προοπτικές της ιστορίας, τις ελπίδες της προσδοκίας. Προσανατόλιζε τα οράματα των ανθρώπων στην ώρα της παλιγγενεσίας του ανθρωπίνου γένους. Μετά την ανάληψη του λυτρωτού, κατήλθε ως βιαία πνοή και παραμένει στον κόσμο φως και ζωή, ηγεμονεύων καθαίροντα πτέσματα. Μας αγιάζει με τα μυστήρια, ιερέα στελή όλων συγκροτήτων θεσμών της Εκκλησίας.

Αν και σήμερα θέλουμε η ζωή μας να βγει από το χάος, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να υπολογίσουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και να του εμπιστευθούμε τους φόβους και τους κινδύνους μας. Να ανοίξουμε θηρίδες στην ψυχή μας για τις εμπνεύσεις του και ειλικρινά να διηθούμε: «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν».

Το ερώτημα, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του Θείου Παρακλήτου και της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και νύμφης Χριστού, αλλά και της προσωπικής ζωής του κάθε πιστού, χωρίς βεβαίως να το εξαντλεί. Το θέμα δεν είναι υπουσιώδες, ούτε ενδιαφέρει μόνο τους θεολόγους. Είναι ζωτικό για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Είναι υπαρξιακό. Ο άνθρωπος συγκλονίζεται βαθιά από τον πόθο για πληρότητα και ευτυχία. Και γι' αυτό τρέχει εδώ και εκεί για να την αποκτήσει, μη υποπτευόμενος ότι αν αισθάνεται ελλιπής και άδειος, είναι γιατί του λείπει ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα.

Στην αυγή της ζωής του ανθρώπου του είχε δοθεί το Άγιο Πνεύμα ως δώρο από τον Δημιουργό του, ο Στέφανος δόξης και τιμής και πολύτιμος συνεργός, προκειμένου να αναπτύξει το κατ' εικόνα και φθάνοντας στο καθομοίωση να αποβεί κατά χάρη Θεός. Αλλά εμεσολάβησε η πτώσης, η οποία φαινομενικά εματέωσε την μεγαλόστοχη αυτή πορεία του. Όμως η σάρκωση του Θεού Λόγου επαναφέρει τον άνθρωπο στο θείο ιδεώδες της καταβολής του και μάλιστα υπερεκπερισσού. Ο άνθρωπος γίνεται και πάλιν θείας κοινωνός φύσεως, λαμβάνοντας ξανά το θείο εμφύσιμα, όπως και στην πρώτη δημιουργία του, και έτσι γίνεται ψυχή ζώσα. Το επανορθωτικό αυτό έργο του Θεού έλαβε χώρα στην Πεντηκοστή. Έτσι τα δύο αυτά γεγονότα, σάρκωσης και Πεντηκοστή, απεργάζονται τη θέωση του πεπτωκότος ανθρώπου εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος.

Το Πανάγιο Πνεύμα εκχέεται πλουσίως πλέον στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Εκεί ο άνθρωπος αισθάνεται πλήρης, επανακτά το αρχέτυπο κάλος της εικόνος και γεύεται με την αίσθηση της ψυχής την αλήθεια, τη χάρη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Την αλήθεια σαν μια εμπειρία αρήτου γνώσεως που δεν λησμονείται ποτέ και που σταθεροποιεί το νου στις θείες πραγματικότητες. Τη χάρη σαν μια δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο με σκοπό να τον αναγάγει από απλό πλάσμα σε τέκνο Θεού και όπως ελέγχθη σε Θεό κατά μέθεξη και χάρη. Την δε κοινωνία ως ελεύθερη αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπου και των ανθρώπων μεταξύ τους χωρίς να καταργείται η ιδιαιτερότητα και η ιδιοπροσωπία τους.

Μετά τα εισαγωγικά αυτά, ας δούμε το θέμα μας λίγο αναλυτικότερα. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων μας, μεταξύ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού και της Αγίας Εκκλησίας Του, υπάρχουν θαυμαστές ομοιότητες. Όπως δηλαδή εκείνος προϋπήρχε ως Θεός αιωνίος και αηδίος στους κόλπους του Πατρός, εν συνεχεία προκατηγγέλθη πολυμερός και πολυτρόπος κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Και αφού συνελήφθη ως άνθρωπος και οικειοφορήθη μέσα στα άχραντα σπλάχνα της Αϊπαρθένου Μαρίας, εγεννήθη εν τόπο και εν χρόνο ως ιστορικό πρόσωπο κατά παρόμοιο τρόπο και η Εκκλησία Του. Ονομάζεται και αυτή στην Αγία Γραφή μυστήριο, το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Έχει την προϊστορία της μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, προεικονίζεται στο λαό του Ισραήλ και τέλος εισέρχεται μέσα στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής ως το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Μέχρι την Πεντηκοστή μπορούμε να πούμε ότι εκειοφορεί το. Την ημέρα εκείνη εγεννήθη. Έως τότε υπήρχε δυνάμει, από την ημέρα αυτή υπάρχει ενεργία. Είναι ο Χριστός παρατηνούμενος εις τους αιώνας. Είναι η νέα πραγματικότης που εισέρχεται εις τον κόσμο, ένα σώμα τελειότερον του κόσμου, τεθεμελιωμένης επί μιας διπλής θείας οικονομίας, επί του έργου του Χριστού και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο σκοπός, το νόημα και η ολοκλήρωση της δημιουργίας και της ιστορίας. Χάριν της Εκκλησίας εκτίσθη τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα. Είναι αδιά της Εκκλησίας ο Θεός ενδείξεται εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού. Και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, έτσι τώρα και η Εκκλησία Του λαμβάνει σάρκα και οστά εκ Πνεύματος Αγίου και των 12 Αποστόλων, του πρώτου αυτού πυρήνος της νέας ανθρωπότητος.

Στη συγκλονιστική διήγηση των πράξεων των Αποστόλων βλέπουμε ότι ο Κύριος, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Του, πέμπει τον παράκλητον το κόσμο. Ο Θείος Παράκλητος έρχεται με πνοή βιαία και πύρινες γλώσσες για να φανερώσει κατά τους Αγίους Πατέρας τη φύση Του και τις ζωοποιές ενέργειές Του και πληρεί όλων των οίκων που ήσαν καθημένοι. Με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι έκτοτε αυτός θα είναι η ψυχή, ο νους, η συνείδηση και όλη η ζωή της Εκκλησίας. Αυτός με τη Θεία και άκτιστη χάρη Του θα την εμπλουτίζει, θα την κυβερνά ως βασιλεύς ουράνιος και θα τη μεταμορφώνει από δόξης εις δόξαν. Αυτός θα είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα στην Εκκλησία Του, όπως είναι και ως Θεός μέσα σε όλη την κτήση. Με τη δύναμη αυτής της ψυχής της η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού θα σκέπτεται, θα ομιλεί και γενικά θα ζει.

Ο Χριστός και το Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία είναι αδιαχώριστα, διότι ο Χριστός φανερώνεται με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα κοινωνείται με τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα ετελεσιούργησε την μακαρία σάρκα του Χριστού μέσα στην υδή της Θεοτόκου, καθαρή από κάθε αμαρτία. Ο Χριστός με τη σάρκωση και τη σταύρωσή του έλυσε το μεσότυχο της έχθρασης Θεού και ανθρώπων και δόθη έτσι η δυνατότης στο Πνεύμα να εκχυθεί προς πάσαν σάρκα ως μύρο και να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος των χαρισμάτων του. Το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτήσεώς του αγιάζει το ίδωρ κατά το βάπτισμα, κάνοντάς το λουτρών παλιγενεσίας και ενδύοντας τον πιστό με χιτώνα φωτεινών, αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, κατά το «Όσι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε».

Δια της ευδοκίας του πατρός, ο λόγος σάρξε γένετο. Η μακαρία και δοξασμένη σάρκα του λόγου γίνεται τροφή για τους πιστούς και συντηρεί τη νέα τους ύπαρξη. Τα προσφερόμενα από τους πιστούς δώρα, ο άρτος

Εκκλησία. Κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν υπάρχει δωρεά δοθήσα στον κόσμο μας στην οποία να μην είναι παρόν το Πνεύμα. Χριστού επιδημία και το Πνεύμα προτρέχει, ένσαρκος παρουσία και το Πνεύμα αχώριστον, ενεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα δυνάμεων, χαρίσματα ιαμάτων δια του Πνεύματος του Αγίου, δαίμονες απειλάβνοντο εν το Πνεύματι του Θεού, διάβολος κατηργήτο συμπαρόντος του Πνεύματος, αμαρτιών απολύτρωσης εν τη χάριτη του Πνεύματος, οικείωσης προς τον Θεόν δια του Πνεύματος, η εκ νεκρών εξανάστασης τη ενεργία του Πνεύματος.

Ολόκληρη η εκκλησιαστική ζωή και ενέργεια είναι εκ πνεύματος Αγίου και εν πνεύματι Αγίου, από τα πιο μεγάλα ως τα πιο μικρά. Ο μακαριστός και ομολογητής πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς γράφει: «Όταν ο ιερεύς ευλογεί το θυμιατόν, παρακαλών τον Θεό να καταπέμψει ημίν την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπως και όταν τελείται το μεγάλο θαύμα του Θεού, η χειροτονία επισκόπου, τότε γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος και επανάληψης της Πεντηκοστής, δηλαδή η έκχυση του πληρώματος της χάριτος του Παρακλήτου. Τα δύο αυτά μυστήρια και γεγονότα, το πλέον μικρό και το πλέον μεγάλο, μαρτυρούν και δείχνουν ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας ιερουργείται εν Αγίω Πνεύματι. Δια των λόγων αυτών ακριβώς αποδίδεται τόση σημασία εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία εις την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, καθεκάστην ιεράν πράξην και τελετήν».

η Εκκλησία μας προσφυός ψάλλει. Αγίω Πνεύματι, πηγή των θείων θησαυρισμάτων, βυθός χαρισμάτων, πλούτος δόξης, κρυμάτων βάθος μέγα. Το Πανάγιο Πνεύμα πραγματοποιεί εντός μας την δια του Χριστού σωτηρία μας, την Χριστοποίηση και τη θέωσή μας. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός ζει και μένει εν ημίν, και εμείς ζούμε και μένομεν εν αυτό. Σκοπός της Θείας Χάριτος είναι να εξατομικεύσει το έργο του Χριστού σε κάθε έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος καλείται να λάβει προσωπικά το Άγιο Πνεύμα και να θεωθεί πραγματοποιώντας, όπως προείπαμε, το καθομοίωσιν. Κατά τους Αγίους Πατέρας, μόνον ο άνθρωπος που έλαβε το Άγιο Πνεύμα είναι ο τέλειος και ο πλήρης άνθρωπος. Αλλιώς είναι χωρίς προσωπικότητα, αλωτριωμένος και κενός. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί: «Πας άνθρωπος ή κενός έστιν ή πλήρης. Η μεγάρ ουκ έχει Άγιον Πνεύμα κενός εστί, ή δε και χώρηκε, εχώρεσε μέσα του, τον υπούντα Θεόν, ενικήσω εν αυτής, ούτως ουκ έστι κενός, αλλά πλήρης». Μετέχοντας ο κάθε άνθρωπος στη θεοποιώ ενέργεια του Πνεύματος, δεν τη λαμβάνει μερικός, ούτε την στηρεί από κάποιον άλλον, αλλά τη δέχεται ολόκληρη και αυτός και οι άλλοι. Το Πνεύμα το Άγιον αποφαίνεται της Κεσαρίας ο Φωστήρ, ειν αγιασμού γένεσης, όλων εκάστο παρών και όλων απανταχούων, απαθώς μεριζόμενων και ολοσχερός μετεχόμενων κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνος.

Ο βασικός τρόπος και βασιλικός δρόμος ενεργίας και δράσεως της χάριτος του Πνεύματος στα πρόσωπα και στην Εκκλησία, ο σώμα, είναι τα Θεία Μυστήρια. Τα μυστήρια είναι τα θεανθρώπινα γεγονότα όπου με τα υλικά στοιχεία, νερό, λάδι, άρτος, ίνος κλπ. Κατά τη Θεία Χάρη μεταποιείται ο εκπεσόν άνθρωπος σε νέον κτίσμα. Με τα μυστήρια της Θείας Χάριτος ο πιστός περνά, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, από το είναι στο εφ είναι. Πλην όμως τα επτά μυστήρια δεν πρέπει να θεωρούνται τα μόνα μέσα μεταδόσεως της Θείας Χάριτος. Το Άγιο Πνεύμα όποτε, όπως και όπου θέλει πνεί, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε αριθμούς και σχήματα. Τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι μυστήρια, διότι τα πάντα είναι γεμάτα από την αγιότητα και τη χάρη του Χριστού. Κατ' ουσίαν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν έχουν αριθμό, διότι ο Θεός δεν δίδει τη χάρη του εκ μέτρου. Εις το πανπεριεκτικό μυστήριο της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Χριστού και ένα Κύριε ελέησον είναι Άγιον Μυστήριον, όπως και ένα δάκρυον της μετανοίας και ένα στεναγμός της προσευχής, λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Η μυστική Θεία Χάρις, όταν ενοικίσει στην ψυχή του πιστού, μεταδίδει τον αγιασμό της και σε αυτό ακόμη το ανθρώπινο σώμα, μεταβάλλοντάς το σε κατοικητήριο του Πνεύματος. Έτσι εξηγείται γιατί τα αγιασμένα σώματα των Αγίων μας και ως νεκρά ακόμη λείψανα εκπέμπουν χάρη και ευωδιάζουν.

Μετάρρητα και αναρρύθμιτα τα χαρίσματά του ο Παράκλητος κατακλείζει και καταστολίζει την Εκκλησία και την κάνει μια χαρισματική κοινωνία. Τα μέλη της γίνονται χαρισματούχα πρόσωπα κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Το πνεύμα, σαν ένας χυμαρόδης ποταμός, αρδεύει τον αγρότης και παράγει ανά τους αιώνας τους γλυκύτατους καρπούς που είναι οι Άγιοι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το όραμα του προφήτου Εζεκίηλ. Είδε μια πόλη της οποίας τα τείχη, τα οικίματα, οι οδοί και οι πλατείες άστραφταν από καθαριότητα. Στο κέντρο της πόλεως είδε έναν μεγαλοπρεπή ναό που από τα θεμέλια της ανατολικής του πλευράς ανέβληζαν ύδατα. Τα ύδατα καταρχήν έρεαν ήσυχα και σχημάτιζαν ένα μικρό ποταμάκι. Ο προφήτης μπαίνει μέσα στο ποτάμι, συνοδευόμενος από έναν άνθρωπο που κρατεί ένα μέτρο και μετράει χιλίους πύχεις. Κατά το μήκος των χιλίων αυτών πύχεων, τα νερά του ποταμού φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους του προφήτου. Πέρα όμως από το σημείο αυτό, ο ποταμός γίνεται βαθύτερος. Μετά από άλλους χιλίους πύχεις, τα νερά φτάνουν ως τα γόνατά του. Στην τρίτη και τέταρτη χιλιάδα, ο ποταμός ογκούται τόσο ώστε είναι αδύνατο να προχωρήσει. Ο προφήτης κατορθώνει να βγει από το ποτάμι. Δεξιά και αριστερά πρασινίζει μια θαυμαστή βλάστηση. Δέντρα αναρρύθμιτα που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, αλλά θα χρησιμεύουν ως φάρμακα θεραπευτικά και οι καρποί τους θα ανανεώνονται συνεχώς. Ο ποταμός καταλήγει στη νεκρά θάλασσα και τη ζωογονή. Από όπου δε περνάει γεμίζει τα πάντα με ζωή. Πολλοί άριθμοι αλείς γεμίζουν τα δίχτυα τους με πλήθος μεγάλα και εύγευστα ψάρια.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σχολιάζοντας τα λόγια του Κυρίου, «Οπιστεύων εις εμέ, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατο ζώντος», ερωτά, «Γιατί άραγε ο Κύριος παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος?» Και απαντά, «Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής, γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, αλλά η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και τους ιακύνθους. Άλλον καρπό τρέφει στον φίνικα και άλλο στην κλιματαριά. Γίνεται τα πάντα εν πάση, και όμως είναι αυτή η ίδια η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον», συνεχίζει ο Θείος Πατήρ, «είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί τη γλώσσα να αναλύει σοφία, στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει, σε άλλον δίνει το καταδαιμόνων χάρισμα και σε άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλον να σοφρονεί και να εγκρατεύεται, άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Μα αυτό είναι το ίδιο πάντοτε».

Όλα αυτά τα θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προορίζονται για μας τους ανθρώπους κατά την πίστη και τον κόπο εκάστου, όπως ωραία το παρουσιάζει ο Κύριος στην παραβολή των ταλάντων, εκάστο κατά την ιδία δύναμη, και όπως οι πατέρες τονίζουν, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Μαζί και εμείς με τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ας παρακαλούμε, φίλοι μας, συνεχώς τον Παράκλητο να έλθει στη ζωή μας. Ελθέ το φως το αληθινόν, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ η πνοή μου και η ζωή. Και το πνεύμα και η νύ φιλέγουσιν έρχουν. Λέγει ο μαρτυρόντα αυτά, ναι, έρχομαι ταχύ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Για τον άνθρωπο που ζει και παλεύει μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτε πιο οδυνηρό από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας του. Οι δίψες μας, οι πόθοι μας και οι προοπτικές, οι οραματισμοί και οι επιδιώξεις μας υπερβαίνουν πολύ τις αντοχές μας. Ζητούμε διαρκώς το ασύλληπτα μεγάλο και βρίσκουμε τον εαυτό μας εγκλωβισμένο στο αφόρητα μικρό. Ποθούμε να απλώσουμε τα χέρια μας και να αγγίξουμε τα άστρα του ουρανού και μένουμε κολλημένοι στο χώμα να ζυμώνουμε τη λάσπη της γης. Θέλουμε το αγαθό, το τέλειο, το αληθινό να επικρατήσει παντού και διαπιστώνουμε πως το κακό, απέσιο και σκοτεινό κυριαρχεί και σε αυτά τα προσωπικά και ανεξερεύνητα βάθη μας. Ζητούμε επίμονα η αλήθεια να κυβερνήσει τη γη και ανήμποροι να αντιδράσουμε, παρακολουθούμε τη ζωή μας να σβήνει στη ματαιότητα και στο ψεύδος. Πασχίζουμε να ξεπεράσουμε το φράγμα του θανάτου, μα τον συναντούμε σαν μόνιμη απειλή σε κάθε βήμα της ζωής. Είμαστε πλασμένοι από τα χέρια του Θεού και προορισμένοι για τα μέτρα του Θεού. Πέφτουμε όμως τόσο συχνά στα χέρια των δαιμόνων. Και ενώ μας αγυνεύει το άπειρο, απειλεί διαρκώς τη ζωή μας το μηδέν.

άλλο θέλουμε και άλλο επιχειρούμε. Άλλο καταλαβαίνουμε σωστό και άλλο με τις πράξεις μας ζητούμε. Και ό,τι σαγηνεύει την ψυχή μας είναι διαφορετικό από αυτό που τελικά την εχμαλωτίζει. Υπάρχει μία δύναμη που ταλαιπωρεί και βασανίζει τον άνθρωπο. Υπάρχει ένας νόμος που έχει καθολική ισχύ και δεν εξαιρεί κανέναν. Αντιστρατεύεται στο νόμο του Θεού και στο νόμο του ανθρώπινου νου, σ' όσα η συνείδησή μας καταλαβαίνει ως ορθά και μας κρατεί εχμάλωτους στην αμαρτία και στη φθορά. Ο άνθρωπος μοιάζει κατάδικος χωρίς ελπίδα, τραγικός στην ύπαρξη και στη ζωή του, μέχρι τότε που έπνευσε νηθεώρητος χάρις στον κόσμο και εργάστηκε την οθνία και ευπρεπεστά την αλλίωση, την παράδοξη και θαυμαστή μεταβολή. Την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής μία άλλη δύναμη εμφανίζεται στον κόσμο. Ένας άλλος νόμος τίθεται σε ισχύ. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος ελευθερώνει από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι ζωή και μεταδίδει ζωή σε εκείνους που ζουν ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό. Για αυτούς παραλύει η δύναμη της αμαρτίας και καταργείται ο θάνατος. Λαμπρή, φωτόμορφη, στολισμένη την απαστράπτουσα θεία δόξα της, φανερώνεται στο κόσμο η Εκκλησία του Χριστού, στηριζόμενη στη δύναμη του ζωοποιού θανάτου.

του και της ενδόξου Αναστάσεως εκείνου που είναι η αόρατη και θεία της κεφαλή και εμπνεόμενη από την πανστενή χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι η ζωοποιός ψυχή της. Στον ιερό και άγιο χώρο της μια πνευματική κοσμογονία συντελείται, τα αρχαία παρέρχονται, όλα γίνονται κενά, νέα, θαυμαστά. Ο δούλος της αμαρτίας και υπηρέτης του κακού άνθρωπος μεταμορφώνεται, εισέρχεται στην αυλή της εκκλησίας λύκος και γίνεται πρόβατο. Δέχεται τη χάρη της ο φιλόδοξος και γίνεται ταπεινός. Ο φιλάργυρος και γίνεται ελεήμων, ο φιλίδωνος και αναδεικνύεται φύλαγνος και καθαρός.

Υπάρχει μια δύναμη αόρατη, μυστική, αλλά συγχρόνως βέβαιη και αισθητή, η οποία καταργεί όλες τις δυνάμεις και τις ροπές που οδηγούν χαμηλά και ανεβάζει στα ύψη, σώζει τον αμαρτωλό και αναδεικνύει Άγιο τον κατάδικο. Κάνει τα αδύνατα δυνατά και επιπλέον εύκολα. Είναι η άνωθεν βοήθεια που δημιουργεί την κορονίδα της ευκολίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι προσφέρεται άφθονη στον αγωνιζόμενο πιστό και πάντα ποιεί ράδια.

Το Πνεύμα το Άγιο φίλη μας, διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας, συγκροτεί τον ιερό θεσμό της, οδηγεί στη γνώση του Θεού, εμπνέει τους προφήτες, σοφίζει τους νομοθέτες, καθιστά τελείους τους ιερείς, καταρτίζει τους δικαίους, ενεργεί τις θαυμαστές θεραπείες, ζωοποιεί τους νεκρούς. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, εάν τελώνει λάβει πιστεύοντα, ευαγγελιστήν αποδείκνυσιν, όπως τον Απόστολο Ματθαίο. Εάν εναλυή γέννητε, θεολόγων αποτελεί, όπως τον Απόστολο Πέτρο. Εάν διώκτη νεύρη μετανοούντα, Απόστολων εθνών απεργάζεται, κήρυκα πίστεως, σκεύος εκλογής, όπως τον Απόστολο Παύλο. Δι' αυτού οι ασθενείς ισχυροί, οι φτωχοί πλουτίζουσιν, οι ιδιώτε το λόγο σοφότεροι εις των σοφών. Όπως ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν γνώριζε τη σοφία του κόσμου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος είπε λόγους με τους οποίους καμιά ανθρώπινη σοφία δεν μπορεί να συγκριθεί. Μέσα στη Νέα Σιών, στην Εκκλησία του Χριστού, τα φοβερά τελεσιουργείται. Κόσμοι παλαιοί συντρίβονται και νέοι κόσμοι γεννιούνται με τη δύναμη της Χάριτος. Γι' αυτό και η θερμή και εκβαθέων ευχή της πρώτης Εκκλησίας, ελθέτω η Χάρις, παρελθέτω ο κόσμος. Όλοι οι νόμοι καταργούνται. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου συντρίβονται από την ακατάλητη δύναμη που ενεργεί και δρά και θαυματουργεί μέσα στην Εκκλησία. Νην εξ Σιών γαρ εξελίληθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρις.

το αρχαίον κάλος. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και κοίταξα τους ανθρώπους. Διάφανη μέσα τους η καλοσύνη, η ευαισθησία, ο πλούτος ο χαρισματικός. Η πηγαία και ουσιαστική γνώση, η ταπεινή αρετή. Διάφανο εκεί το πνεύμα του Άγιον, ο Θεός. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και πρόσεξα τ' ανθρώπου την καρδιά. Δρόπαν θύευο διαστό, όσο κι αν σου βλερό φυτρώνει, κάτω θέτου το αγκάθι. Μια δυναμία, κάποια κακία, ιδιοτέλεια. Μες στο μουντό το μαύρο τους, να και το κόκκινο, το τριανταφυλλί, το ροζ και το γαλάζιο. Καθένα έχει να πει πως μέσα κάπου εκεί υπάρχει, κι αν ψάξεις θα τη βρεις, και η γωνιά που κρύβει ουρανό.

Ανέβηκα στο ξάγναντο να ειδώ τον άνθρωπο και αντίκρισα το χαμόγελο να παλεύει με πικρό το δάκρυ και να νικά. Γιατί ο Χαρά ανακάλυψε τη δύναμη που έχει το πρόσωπό του, εκείνου που ταυτίστηκε μαζί μας αν και Θεός, για να μπορώ, για να μπορείς, αν θέλω και αν θες, να αφήνουμε το φως να σβήνει τις ασκήμια στα σκοτάδια. Ελεύθερη να μένει των ματιών μας η λάμψη, να ανασταίνεται η ψυχή, να ξεπερνούμε την ομορφιά την πρωτινή, το αρχαίο.

προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεσαι εκ του Πατρός και συμπροσκυνείσαι με τον Πατέρα και τον Υιό. Εσύ που αγιάζεις και φωτίζεις και θεοποιείς αυτούς που είναι άξιοι να σε δεχθούν και να λάβουν τη χάρη σου. Εσύ που είσαι πανταχού παρών και πληρείς τα πάντα. Επίβλεψε ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε και μεγαλόδωρε, θησαυρέ των αγαθών και χορηγέ της ζωής. Σε εμάς τους ταπεινούς που επικαλούμεθα το Πανάγιο όνομά σου αυτή τη στιγμή. Και όπως οδήγησες στη μετάνοια το Δαβίδ, όπως ενέπνευσες τους προφήτες και τους θεοπνεύστους άνδρες και ελάλησες μέσω αυτών, όπως βοηθείς πάντοτε αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν στην αρετή, έτσι βοήθησε και μας τους αμαρτωλούς που προστρέχουμε στην αγαθότητα και στη χάρη σου. Εξάγαγε μας από το βυθό της ματαιότητος και την άβυσσο της αγνίας. Αγίασέ μας με τις

Ζωοποιώ δύναμή σου. Κατάφλεξε τα άμετρα αμαρτήματά μας. Όπλησέ μας με τα όπλα του φωτός. Φρούρισέ μας με την ασπίδα της πίστεως, με το θώρακα της δικαιοσύνης. Στήριξε τη διάνοιά μας. Λάμπρινέ μας με τις αρετές. Δόρισέ μας πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού. Δώσε μας πραότητα, οικοδόμησε την οικία της ψυχής μας με τη στερεότητα της πίστεως. Κράτησε τις σκέψεις μας στη γαλήνη που φέρνει η καλοσύνη. Δώσε μας μακροθυμία και ανοχή και ειρήνη. Εξαφάνισε τη λύπη από τις αμαρτίες μας με την τέλεια χαρά και κάμε να σε αγαπήσουμε τέλεια μέσω της καθαράς αγάπης προς τον πλησίον.

και αγαθέ, φώτισε το νου μας που σκοτίστηκε από το ζόφο των παθών και οδήγησε τον στον ευθύ δρόμο του Αγίου Σου θελήματος. Θέρμανε το πνεύμα μας με τη ζωογόνο Σου χάρη. Κάνε ώστε ο θυμός μας να στρέφεται μόνο κατά της αμαρτίας και η επιθυμία μας μόνο προς Εσένα. Αξίωσέ μας να Σε προσκυνούμε, να Σε λατρεύουμε, να Σε δοξολογούμε, να Σε υμνούμε και να Σε ευχαριστούμε πάντοτε, Εσένα που αιώνια Σε δοξάζουν οι ουράνιες δυνάμεις.

Συ είσαι παράκλητε αγαθέ, ο τελεσιοργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δια σου αναγεννηθήκαμε και γίναμε οικοί του Θεού. Δια σου οδηγούμεθα στην αθάνατη τράπεζα της ζωοποιού θείας ευχαριστίας και γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Εσύ οδηγείς τη μετάνοια, εσύ βοήθησέ μας, γίνε σύμμαχός μας με την ασύλληπτη δύναμή σου παντοδύναμε. Μη μας αφήσεις εχμαλώτους τα πάθη μας, αλλά δώσε μας να διανύσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μας απνοή με προσοχή και φόβο Θεού και να επιτύχουμε τα ουράνια αγαθά και να δοξάζομαι και να ευχαριστούμε εσένα τον παράκλητο Θεό και να σε προσκυνούμε αιώνια μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Αμήν.

Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ελθέ Πνεύμα Άγιο, ελθέ, μαζί να κατοικήσουμε στον έσω χώρο. Ελθέ το φως, ελθέ η ζωή, ελθέ η παρηγορία. Ελθέ, μόνο γιατί η υποκρισία, τόπος δεν είναι να σκηνώσεις εν ημίν. Πριν από σένα, Πνεύμα Άγιο, μπάσαμε άλλους κι άλλους. Ασφικτιούμε εν ημίν, που να βρει τόπος μια σκηνή να στήσεις. Εξών, κι έρθεις με ένα μαστίγιο, Πνεύμα Άγιο, να βγάλεις τους καταληψίες από ένα χώρο που σου ανήκει.

τας καρδίας συν της γόνας κλίνοντες, παρακαλούμε. Πνεύμα Άγιο, ελθέ, δεν περπατιέται η ζωή δίχως εσένα.

Τόσο την Κυριακή της Πεντηκοστής, όσο και σήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, μιλούν για το Άγιο Πνεύμα και ειδικότερα για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του Χριστού. Στο σημερινό συναξάρι διαβάζουμε «Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό». Μέσα από αυτές τις λίγες, πλην όμως θεολογικότατες φράσεις, βλέπουμε να καταγγέλλεται όχι μόνο

Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πίστη και διδασκαλία και θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τριαδικός κατά τα πρόσωπα. Και όπως ο Πατήρ είναι Θεός αληθινός, έτσι Θεός αληθινός είναι και ο Υιός, δηλαδή ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τρεις θεούς. Ένας είναι ο Θεός, γιατί αν πιστεύαμε σε τρεις θεούς, θα ήμασταν ειδωλολάτρες. Το πώς συμβαίνει τα τρία πρόσωπα να είναι ένας Θεός, αυτό αποτελεί μυστήριο, το οποίο φίλοι μας θα το δουν και θα το κατανοήσουν μόνον εκείνοι που θα αξιωθούν της ουρανίου βασιλείας. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Βλέπομεν γαράρτη, διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπο, άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην». Εμείς εδώ τούτο μόνο λέμε, ότι το δόγμα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος διδάσκεται καθαρά από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς όμως υπήρξαν χριστιανοί που αρνήθηκαν και αρνούνται να προσκυνήσουν την τρισυπόστατον θεότητα. Και δεν την προσκυνούν γιατί ακριβώς αρνούνται την θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στις ημέρες μας, αρνητές της θεότητας του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος και επομένως της Αγίας Τριάδος είναι για παράδειγμα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι αιρετικοί χιλιαστές, οι οποίοι ενώ λένε ότι δέχονται τη θεότητα του Πατρός, όμως αρνούνται να δεχτούν και την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό φίλοι μας, ας δούμε τι λένε για το Άγιο Πνεύμα όχι η αιρετική, αλλά η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ότι είναι πρόσωπο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός, το βλέπουμε ακόμα πιο καλά στα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ουγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Αυτά τα λόγια που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ας τα ξαναδιαβάσουμε και θα δούμε και θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι οι φράσεις «λείψετε, όσα ανακούσει, λαλήσει, αναγγελεί, αφέ αυτού» και περισσότερο η αντωνυμία «εκείνος» αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη δύναμη, αλλά συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί μόνον το πρόσωπο και όχι η δύναμη ακούει, μιλάει, διδάσκει, αναγγέλει, ελέγχει, υπενθυμίζει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήθος τέτοιων χωρίων της Αγίας Γραφής που φανερώνουν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και μάλιστα το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Και δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, αλλά όπως είπαμε είναι Θεός αληθινός, όπως και ο Πατέρας και ο Υιός.

Όταν ο Ανανίας και η Σαπφύρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο σχετικά με τα χρήματα που πήραν από την πώληση του κτήματός τους, ο Απόστολος Πέτρος τους είπε: «Ανανία, διότι επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου, τι ότι έθουν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκ ψεύσου ανθρώπης, αλλά το Θεό». Να λοιπόν ξεκάθαρα εδώ, ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Κι όμως, οι αιρετικοί χιλιαστές αρνούνται και απορρίπτουν τη μαρτυρία της Γραφής και πιστεύουν στις δικές τους ανθρώπινες διδασκαλίες. Επιθυμείτε να μάθετε και να διαπιστώσετε κι εσείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός? Τότε ανοίξτε τις πράξεις των Αποστόλων και διαβάστε τους στίχους 23 έως 27 του 28ου κεφαλαίου. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, με αφορμή την απιστία των Ιουδαίων, τους λέει: «Καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον». Αν όμως πάμε και ανοίξουμε τον Ισαΐα και διαβάσουμε τα λόγια αυτά που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, θα ακούσουμε τον προφήτη να μας λέει ότι την εντολή να κηρύξει μετάνοια στο λαό την πήρε εκ μέρους του Κυρίου Σαβαώθ, δηλαδή εκ μέρους του αληθινού Θεού. Άρα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, γιατί εκείνος που έδωσε αυτήν την εντολή δεν ήταν ούτε ο Πατέρας ούτε ο Υιός, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Πριν τελειώσουμε όμως, σας αναφέρουμε ακόμα ένα χωρίο που φανερώνει την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, την οποία πεισμόνως αρνούνται κάποιοι. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, ου επειρασέν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη». Τα λόγια όμως αυτά τα αναφέρει και ο ψαλμωδός στον 94ο ψαλμό του. Με τη διαφορά όμως ότι ενώ ο ψαλμωδός λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν τον Ιεχωβά, δηλαδή τον αληθινό Θεό, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν το Άγιο Πνεύμα. Άρα βλέπουμε και εδώ την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο Ιεχωβά, ο αληθινός Θεός που πήραξαν οι Εβραίοι στην έρημο, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό φίλοι μας, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ας ψάλουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον ωραίο ύμνο: «Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή, και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές νοερών, ηγεμονεύων, καθερών τα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πύρεκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, Διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων».

Πνεύμα Άγιο. Φως, φως, εθέριο φως, άσπηλαιο της χάρης φως. Άγιο Πνεύμα, λάμψη θεϊκή, γεμάτο ακούσματα χερουβικά. Θείο άχραντο φως με πύρινες φτερούγες. Φως μιας λαλίστατης σιωπής, χαρμόσυνης ανασεμιάς, αγάπης, πίστης δωρεά. Πνεύμα Άγιο, δωρητής και χορηγός. Ο πανταχού παρών στην άβυσσο της ανυπαρξίας μας, στο κάλεσμα της αδύναμης φωνής μας. Πνεύμα Άγιο, φως ατέρμονο στην απελπισία μας, χρυσάκτινη ελπίδα στη φτώχεια μας. Φως, γλυκύτατο φως, με πύρινες φτερούγες ο θησαυρός των αγαθών. Άειλο, πνευματοφόρο το πνεύμα της αληθείας, γεμάτο ακούσματα χερουβικά, γεμάτο δώρα θεϊκά.

Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Διαβάζουμε αγαπητοί ακροατές τον 50ο ψαλμό, 13ο στίχο. Στον ψαλμό αυτό που είναι τόσο γνωστός αλλά και τόσο αγαπητός, ο οποίος δεν είναι μόνον έκφραση της βαθιάς μετανοίας του Δαβίδ για το διπλό του αμάρτημα. Είναι συγχρόνως και εκδήλωση του θερμού πόθου της ψυχής του να ανακαινιστεί σε νέο άνθρωπο, με καρδιά καθαρή, με ευθύτητα διαθέσεων και οικείωση με το Θεό, από τον οποίο τον είχε απομακρύνει η ενοχή του. Από την πικρή όμως προσωπική του πείρα, γνώριζε ο Δαβίδ πόσο διεφθαρμένη και ασθενική είναι η ανθρώπινη φύση από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά και από την στενή επικοινωνία του με τον βασιλέα Σαούλ, ήξερε ότι όταν απέστη το πνεύμα Κυρίου από αυτόν, έγινε βορά του δαιμονίου. Γι' αυτό οικετεύει το Θεό στο στίχο «Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού». Να μη απομακρύνει το πνεύμα του το Άγιο από αυτόν, για να μπορέσει να επιτύχει την ποθητή ανακαίνιση της υπάρξεώς του. Το θερμό αυτό αίτημα του Δαβίδ, που και εμείς τόσες φορές το απαγγέλουμε, μας κάνει συνειδητή μια πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί ακόμα την αγνοούμε. Το ότι δηλαδή, όσο και αν επιθυμούμε την ψυχική μας κάθαρση και ηθική τελείωση, δεν μπορούμε να την επιτύχουμε με τις προσωπικές μας δυνάμεις. Γιατί και αντίσταση μεγάλη θα συναντήσουμε από τα πάθη, τις κλίσεις και τις κακές συνήθειες που μας κληροδότησε το αμαρτωλό παρελθόν, αλλά και οι δυνάμεις μας είναι ανίσχυρες και υποχωρούν εύκολα στην πρώτη προσβολή του πολύμορφου πειρασμού. Όσοι μόνοι τους επιχειρήσανε το έργο της ηθικής τους τελείωσης, αποτύχανε. Αλλά και τα συστήματα εκείνα που υποστήριξαν την χωρίς θεοηθική ολοκλήρωση, τίποτε δεν κατόρθωσαν. Το έργο αυτό το πιο δύσκολο, όπως είχε αναγνωριστεί και από την κλασική αρχαιότητα με το απόφθεγμα «Τον οικάν αυτόν εαυτόν, πασών των οικών πρότιται και αρίστη». Το έργο λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο, ο άνθρωπος μπορεί να πραγματώσει μόνο με την έμπνευση και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην εποχή του Δαβίδ το Πνεύμα του Άγιον δινόταν μόνο σε ορισμένους εκλεκτούς, όπως οι προφήτες. Κατά την προφητική ρίση του προφήτου Ιωήλ «Και έστε μετά ταύτα και εκχαιώπω του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν» και κυρίως σύμφωνα με την σαφή υπόσχεση του Κυρίου Ιησού και μετά την Πεντηκοστή, το Πνεύμα χορηγείται πλούσιο και σε κάθε άνθρωπο που το επιζητεί επίμονα και ταπεινά από τον Άγιο Θεό.

Η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε μια πολύ μικρή αλλά περιεκτική φράση το αποκαλεί «Θησαυρό των αγαθών». Πράγματι, ποια γλώσσα και πένα ανθρώπινη είναι ικανή να περιγράψει τις φανερές και μυστικές επενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου που καταξιώνεται να το δεχτεί? Είναι αυτό που μέσα από το πυκνό σκοτάδι της ζωής και την πλάνη βγάζει τον άνθρωπο στο φως και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, την νοητή και πρακτική. Ποιος άνθρωπος με τη δύναμη της διάνοιάς του μπορεί να εισδύσει στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως? «Ουδείς δύνατε υπή Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω», διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 12ο κεφάλαιο και 3ο στίχο. Οι τόσες πλάνες και αιρέσεις γύρω από το επίμαχο των αιώνων θέμα της θεανθρώπινης ουσίας του Χριστού σαν αιτία είχαν την απουσία του Αγίου Πνεύματος από τους αιρεσιάρχες. Είναι αυτό που καθαίρει δια των μυστηρίων της Εκκλησίας στην ψυχή μας από το ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος και αναδημιουργεί μέσα από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος την ύπαρξή μας. Σε όποια καρδιά σκηνώνει, την μεταβάλλει σε ναό του, στον οποίον ιερουργείται η λογική λατρεία του Θεού μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και έρωτος Θείου. Από εκεί αρχίζει η θέωση του ανθρώπου και προχωρεί στο να μεταμορφώνει δια της νεκρώσεως των παθών ολόκληρη την ύπαρξή του σε ναό ζώντος Θεού. Μέσα στην ανθρώπινη καρδιά τότε πνέει το πνεύμα της ελευθερίας, της αγάπης και της χαράς. Με την χάρη του γονιμοποιούνται όλες οι άλλες αρετές, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν δοκιμάζει ευτυχέστερη κατάσταση ο άνθρωπος από εκείνη που δημιουργεί στην ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά και ό,τι μεγάλο, άγιο και θαυμαστό έχει να επιδείξει η Εκκλησία του Χριστού, όπως οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι, οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι δημιουργήματα του Αγίου Πνεύματος που έδωσαν σαφή τη μαρτυρία της επιφανίας του με τα υπερφυσικά χαρίσματα που λάμβαναν από αυτό και εμφανίζονταν μέσα στον αμαρτωλό κόσμο της εποχής τους, λάμποντες και αστράπτοντες, ηλιωμένοι και ικανοί να συντελούν στην αναγέννησή του. Αλλά και αυτή η θεία υπόσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η διατήρησή της άνευ σπήλου και ρητίδος παρά την μανία των τόσων πολεμίων της στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τη συντηρεί αιώνια οφείλεται. Η ληστική εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν να απομακρύνει το Πνεύμα του Θεού και γι' αυτό έχει μεταβληθεί σε δαιμονική. Γι' αυτό, όσοι πιστοί, ας παρακαλούμε επίμονα τον Θεόν. Το Πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλεις αφημών.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του

του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες.

0: αμαρτίας μου καθαρισώνα. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, ει το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτησαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το ο Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εισγίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση νησλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος

0: Λεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσε νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού.

0: Ήσαν τη μάγη και τούτο οικολούθησαν έγκλη μου. Και ω λίγνο κρατούνται σε αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσονται στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Καλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρου βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισορρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, ημίζ δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει.

0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένον Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μένς βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδου κασιμήν της η βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης η φοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, τους ύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τας αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών.

0: Εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον ο Χριστητές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και

0: βάση της εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελέσουν και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρ εν δοξαί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζει

Ζουν αυτά ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ.

Ισραήλ εχμαλωσίας την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας κατά γενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων,

του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο γέροντας Παγκράτιος έπρεπε να φύγει. Τα σκυλιά συνέχιζαν από μακριά τα ουρλιαχτά τους και όλα φάνταζαν μέσα στο συνεφιασμένο από μεσήμερο σαν μια κόλαση που άρχιζε βιαστικά να ξεδιπλώνει τη φρίκη της πάνω στον κόσμο. Τα σκυλιά συνέχισαν να ουρλιάζουν. Από τη μια αυτά και από την άλλη η θρήνη των ανθρώπων και οι φωνές και οι προφητείες του γέροντα και το φευγιό του και πέρα οι αγριόψυχοι Τούρκοι να πλησιάζουν στα τείχη και οι παπόλικοι να βρωμίζουν την Αγία Σοφιά και οι ξένοι μισθοφόροι να λωνίζουν την πόλη και η προστιχιά να βγαταίνει και η προδοσία να φορά επίσημα ρούχα και η φτώχεια να πλακώνει τους μικρούς και τους ανήμπορους και οι δαιμόνοι να χοροπηδάνε πάνω στις μαγαρισμένες στράτες και στις πλατείες της βασιλεύουσας. Η μεγάλη κοσμοσυρωή και οι φωνές στην περιοχή ανησύχησαν τη φρουρά και ο φρούραρχος έστειλε μια περίπολο με το δεκάρχη Θεοδόσιο να επιβάλλει την τάξη. Και αυτό έγινε. Με τα κοντάρια στα χέρια σμπρώξανε βία τον κόσμο και άνοιξαν δρόμο για την άμαξα. Και όταν έφτασαν οι φρουροί κοντά στο γέροντα στη λίτη, μάθανε για την αναχώρησή του. Και είδαν και το χαρτί που είχε τη γραπτή άδεια του Πατριάρχη να μεταβεί στην Καπαδοκία. Ο δεκάρχης Θεοδόσιος

0: άνθρωπος πιστός, ζήτησε την ευλογία του μεγάλου ασκητή για τον εαυτό του και τους άνδρες του.
1: Αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε, Άγιε Πάτερ. Ευχήσου και ευλόγησέ μας όλους.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς. Τους ευλόγησε σταυρωτά και το ασπάστηκαν ευλαβικά το χέρι. Ύστερα του άνοιξαν δρόμο και η άμαξα ξεκίνησε για τη μακρινή Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου υπήρχε το ονομαστό μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο λαός ανταριασμένος δεν ήθελε να φύγει και να σκορπιστεί. Έφυγε ο δέκαρχος με τους άντρες του, αλλά ο κόσμος έμεινε και συντροφιές-συντροφιές συζητούσαν και προσπαθούσαν να εξηγήσουν τα λόγια του.
1: «Η πόλη θα πέσει στα χέρια των αγαρινών. Πάει και τέλειωσε. Ο Θεός μας τιμωρεί για την προδοσία μας να υποταχτούμε στους Λατίνους. Οι παπικοί είναι άθεοι, είναι αιρετικοί. Θα δούμε και χειρότερα, σαν δεν αλλάξουμε μυαλό».
0: Όλοι κάτι είχαν να πούνε και κάτι να θυμηθούν από τα λόγια και από τα έργα του Αγίου Στυλίτη, όπως τον ξέραν οι πολλοί, και πιο πολλοί αναγκεμένοι που έβρισκαν κοντά του ελπίδα και παρηγοριά και βοήθεια. Η προσευχή και ο λόγος του φέρνανε πάντα το αγαθό αποτέλεσμα.
1: «Μια φορά, ξέρετε τι μου είπε ο γέροντας»,
0: διηγόταν κάποιος στην παρέα του. «Ήμουν άρρωστος με σπασμένο το ποδάρι μου και ζήτησα τη βοήθειά του φωνάζοντας δυνατά μπροστά στην κολόνα».
1: «Και τι σου είπε?»
0: «Παρακάλεσε τον Θεό να σε γιατρέψει. Εκείνος είναι ο γιατρός για όλους και για όλα. Θα κάνει το θαύμα του και για σένα». «Και θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου, που είμαι ένα σκουλίκι αντίσκοψα στον Άγιο με το θράσος του μυαλού μου?» «Και εκείνος, ξέρετε τι μου είπε?» «Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί όσο πιο μικρός είσαι μπροστά στο Θεό και όσο πιο χαμηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο πολύ ελκύεις την προσοχή και το έλεος του Κυρίου. Ταπεινώσου για να υψωθείς. Κάνε προσευχή με όλη τη λαχτάρα σου και άσε την καρδιά σου να κλάψει. Αυτό προσπάθησε και όλα θα πάνε καλά και ο Θεός θα κατεβεί και θα σε αγκαλιάσει και με τα δυο του χέρια. Κλάψε με όλα σου τα δάκρυα. Κλάψε, παιδί μου, και θα σωθείς».
1: «Και εγώ το ρώτησα»,
0: είπε κάποιος άλλος από την παρέα.
1: «Ήταν μια μέρα που είχα τα μύρια βάσανα πάνω μου και ο γέροντας μου είπε: τα πικρά και τα δυσάρεστα μην τα φοβάσαι, τα ευχάριστα να τα υποψιάζεσαι και να μην τα κυνηγάς».
2: «Ήταν σοφός και άγιος».
1: «Κάθε άγιος είναι και σοφός»,
0: είπε κάποιος άλλος και άρχισαν να κατηφορίζουν κουβεντιάζοντας για το Στυλίτη Παγκράτιο. Το ίδιο κάνανε και οι άλλες παρέες και σιγά σιγά σκορπίστηκε ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο γεροχτισμένο στήλο για να δει και να ακούσει τον περίφημο ασκητή που τον θεωρούσαν δικό τους προστάτη και βοηθό. Και όλοι είχαν μια πίκρα στην καρδιά τους και ανησυχία στο μυαλό τους με όσα τους είπε ο γέροντας. Ήξεραν από ένστικτο πως τα λόγια του Στυλίτη έλεγαν την αλήθεια, γιατί εκείνος ήταν άξιος να βλέπει καθαρά και προγνωστικά. Ο Θεός τον είχε πρικισμένο και με όραση πνευματική. Γι' αυτό έβλεπε το κακό να έρχεται, σαν βράχος, όντας κατρακυλά σε βάραθρο από ψηλή βουλή.

Δεν είχαν φύγει μακριά. Τα 200 με 300 μέτρα οι άνθρωποι από το στήλο, και ακούστηκε βόγκος δυνατός και υπόγειος, λες και μου γκρίζαν τα σπλάχνα της γης. Κι ύστερα έγινε σεισμός μέγας και συντάραξε τον τόπο. Τρομαγμένοι πέσαν όλοι στο χώμα και άρχισαν να παρακαλούνε με δάκρυα το Θεό να τους λυπηθεί. Και τρέμανε δέντρα και σπίτια και ντουβάρια, όσα να ήταν φτιαγμένα από πανί και από χαρτί, μα δεν πέφτανε. Και ο τρόμος έγινε ακόμα πιο μεγάλος. Γιατί μονάχα ο στήλος του γέροντα έπεσε και σκορπίστηκε σε πέτρες και χώματα. Κι όλοι σαστήσανε και δεν ξέραν τι να πούν και τι να σκεφτούνε. Μέσα τους όμως νιώθανε πως τούτο ήταν πολύ κακό σήμαδο για τα όσα θα φτάνανε στη βασιλεύουσα. Ένας καλόγερος πεσμένος στο χώμα είπε στους διπλανούς του: «Αρχείο δεινών αδελφοί, ουέι συνετή ένα αυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες». Κράτησε θρηνητική σιωπή και βουβαμάρα φόβου και ακάμποσα λεφτά. Ύστερα ένας παπάς προχωρημένος στα χρόνια είπε: «Χούσι και ισχού να πελεύσει. Έτσι θα πέσει και η αυτοκρατορία μας. Είναι χτισμένη από λάσπη και άχυρο». Σαν καταλάγιασε η πρώτη φοβερή εντύπωση του σεισμού, άρχισαν να σηκώνονται σιγά σιγά από το χώμα οι πεσμένοι. Αλλά η τρομάρα ολονών ήταν ακόμα χοχλακιστή μέσα τους. Και ο ίδιος ηλικιωμένος παπάς ξανάπε: «Σωστά μας τα είπε ο μεγάλος στυλίτης. Φύγαμε από την πέτρα της πίστεως και η πρώτη νεροποντή ρίχνει κάτω τα σπίτια μας. Αυτό μας προτύπωσε και τώρα ο Θεός με το σεισμό, αδελφοί. Ας συνέλθουμε όσο είναι καιρός και ας ξαναπάμε κοντά στον Κύριο του Ελέους να μας λυπηθεί και να μας σώσει από τα δεινά που έρχονται πάνω μας». Πήρε το μήνυμα ο κόσμος και ξανάρχισε να κλαίει, να φωνάζει και να ψέλνει αυθόρμητα τον πόνο του: «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Έλεγε και ξανάλεγε τούτους τους δύο στίχους του ψαλμού, αλλά δεν προχωρούσε παρακάτω. Κι έτρεχαν τα δάκρυα και ακούγονταν οι στεναγμοί: «Αχ Κύριε, Κύριε, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Αχ και πάλι αχ, σώσον Κύριε των λαών σου». Τη συνέχεια του ψαλμού που λέει «Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουρούμενος» δεν το λέγανε καθόλου σαν διαμαρτυρία και καταδίκη. Γιατί τούτοι οι βασιλιάδες, παναπεί οι πολυάρχοντες της αυτοκρατορίας, είχαν προσκυνήσει το θηρίο της ανομίας και το πνεύμα του κόσμου τούτου, γιατί νομίζανε πως έτσι θα βρουν βοήθεια και θα σωθούν. Πιστέψανε στα όπλα και στη φωτιά των ισχυρών του κόσμου και ξεχάσαν το εν τούτο νίκα όπου έχτισε την πόλη και την απέραντη αυτοκρατορία. «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ύστερα ήταν και εκείνη η παλιά προφητεία που τη θυμήθηκαν όλοι. Και η προφητεία έλεγε: «Με αυτοκράτορα Κωνσταντίνων και βασιλομήτορα Ελένην άρχισε η αυτοκρατορία, και πάλι με αυτοκράτορα Κωνσταντίνων και βασιλομήτορα Ελένη θα τελειώσει». Και τώρα η αυτοκρατορία είχε Κωνσταντίνων αυτοκράτορα και βασιλομήτορα Ελένη, την παλαιολογίνα τη Δραγάτσενα, από το σέρβικο γένος του Δραγάτς. Άλλο ένα σημάδι που τους έσπρωχνε στα βαθιά του στεναγμού και του φόβου, που μεγάλωνε σε κάθε βήμα και σε κάθε σκέψη. Και όσο συλλογίζονταν ο λαός την προφητεία αυτή, τόσο και τέντωνε τη φωνή του και ψέλνε με όλη του τη δύναμη για να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Μια Νινεβή χωρίς νηστεία και χωρίς αληθινή μετάνοια. Μονάχα ο φόβος, ο βόγκος και η φωνή που ανέβαινε σαν αόρατη φλόγα προς τα ουράνια. Τα σκυλιά συνεχίζαν πέρα να ουρλιάζουν και να θρηνούν προαισθανόμενα το τέλος που πλησίαζε, όπως προαισθάνθηκαν τώρα και το σεισμό. Μονάχα οι αυλικοί και οι λατινόφρονες δεν βλέπανε τα δάκρυα της πόλης και δεν άκουγαν το ρόγχο της αυτοκρατορίας. Η αρχή του τέλους έγινε με την αναχώρηση του γέροντα Παγκράτιου, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει.

또 왜? 걔 또 와. Φυσούσαν δυνατοί άνεμοι, μέρες και μέρες και στροβιλίζονταν πάνω από τη βασιλεύουσα, πότε από τη δύση και πότε από την ανατολή. Κι άλλοτε πάλι βούιζαν τα νεμοβρόχια του νοτιά και ξύριζαν οι βοριάδες και πέφτανε χιόνια και χαλάζια και καταστρέφανε το περβόλι του μετοχιού που διαφέντευε ο γερολάζαρος. Το τούτο μεγάλο περβόλι με τα λαχανικά και τα φρουτόδεντρα το είχε δωρήσει η αρχοντοπούλα Ευγενία που πέθανε ξαφνικά τη μέρα του γάμου της. Το περβόλι μετόχι βρισκόταν στη συνοικία των Βλαχερνών, τον Αρχοντομαχαλά, όπου ήταν και το παλατόσπιτο του μεγάλου Δούκα, του Λουκάνο Ταρά. Λένε πως η Ευγενία δεν ήθελε να παντρευτεί το Βενετσιάνο κόμι Γκαετάνο, που της προξενέψαν οι Παλατιανοί και της επιβάλλαν με στανικό τρόπο τα γονικά της. Και παρακάλεσε η αγνή ψυχή της τον Χριστό να την πάρει κοντά του. Γιατί σε μια αρχοντοπούλα, που ήταν και πολύ μορφωμένη, δεν ήθελε γάμους και γλέντια. Το βούλημά της ήταν να καλογερέψει και να ζήσει την αγγελική ζωή της καθαρότητας. Οι γονείς της όμως, Παλατιανοί και οι ίδιοι, τη θέλαν κοσμική και αριστοκράτησα. Να τη δουν νύφη και να καμαρώσουν συμπεθεριό με τους αρχόντους της Βενετιάς.

Όχι, τούτο για επιστάτη και με το χιάρι τον ευλαβικό γέροντα Λάζαρο, το Μυτιλινιό. Μολονότι χρόνια τον βασάνιζαν τα ρευματικά και όλα έπινε διάφορα βότανα για να μαλακώσουν οι πόνοι στα χέρια και στα πόδια. Το κελί του βρισκόταν στην άκρη του περιβολιού κοντά στο πηγάδι και στην άλλη άκρη ένα μικρό ναίδριο και ο μαρμαρένιος τάφος της αρχοντοπούλας Ευγενίας που κατά την επιθυμία της την είχαν θάψει. Έτσι σεβάστηκαν τη θέλησή της αφού μετά νιώσαν πικρά που δεν την άφωσαν να καλογερέψει. Ο ιερομόναχος Λάζαρος προτόρθε στο μετόχι των Βλαχερνών το έτος 1448.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ύμνους της εορτής της Κυριακής της Πεντηκοστής θα ακούσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με τις διπλές καταβασίες της Πεντηκοστής, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

το δοξαστικό των ένων του Αγίου Πνεύματος, γλώσσε ποτέ σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα από το ψάλι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Τα δύο ιδιόμελα Πεντηκοστήν εορτάζομαι και πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την ενάτη οδή του κανόνα της Πεντηκοστής, Μύτης Φθοράς, την οποία θα ακούσουμε και πάλι από τον άρχοντα από το ψάλτη, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

τυχερό δέος μας έχει γεμίσει, αγαπητοί ακροατές. Η κατανυκτική ψαλμή της Παντελίου σημερινής ημέρας ξεχυλίζουν το ποτήρι της ψυχής. Οι υμνογράφοι σήμερα χτίζουν μια πνευματική σκάλα πάνω στην οποία πατούν τα πόδια και ανεβαίνει το πνεύμα. Πόσο αγαπημένα είναι τα επίθετα με τα οποία στολίζεται ο παράκλητος. Είναι ο θησαυρός των αγαθών, αυτάγαθος και πηγή αγαθότητος. Η ζωή και το ζωοποιούν, ζωής χορηγών και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα ευθές και ηγεμονεύων, φως και φωτός χορηγών, πυρ προϊόν εκπυρός, πυρ λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα. Ω παράκλητον πνεύμα, πρόσδεξε τας γονιπετής δεήσεις ως θυμίαμα δεκτών, όσα ευξάμην απόδοσμη ισοτηρίαν. Ναι, Κύριε, δώσ' δι.

Εορτή του Αγίου Πνεύματος σήμερα προσφυλής μας ακροατέ. Κατά την Αγίαν και Σεβασμίαν ημέραν της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, όλα είναι αρωματισμένα με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας παιανίζει θριαμβευτικώς τους ύμνους της προς τον Παράκλητον και εμείς καλούμεθα να εξετάσουμε και να πούμε λίγα λόγια για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να έχουμε μία αμυδρά ιδέα του τι είναι το Άγιο Πνεύμα και ποια είναι τα πλούσια δώρα και χαρίσματά του. Οι πιστοί μας δυστυχώς δεν γνωρίζουν ή μη ελάχιστα για το μεγάλο δημιουργικό έργο του Παναγίου Πνεύματος. Είναι όμως δύσκολο να συμπεριλάβει ένα τόσο ευρύ κεφάλαιο που ανοίγεται στη θεότητα ή στα όρια ενός συντόμου θέματος. Ας μας συγχωρηθεί λοιπόν η τόλμη και ας μας επιτραπεί, όπως σύρουμε, μία πτυχή με τα δέους εισερχόμενη κατά την βήματα εις τα άδυτα του Θείου Τεμένους.

κατά ένα αρχαίο ύμνο της πρώτης χριστιανικής εποχής, ο οποίος είναι εν χρήση στην εκκλησία μας και συχνά τον απαγγέλουν ως προσευχή οι χριστιανοί, το Άγιο Πνεύμα περιγράφεται με αυτές τις ιδιότητες ως δύναμης που παραστέκεται στις θλίψεις του ανθρώπου και περιγορεί δι' αυτού και καλείται με το όνομα Παράκλητος. Και τούτο διότι είναι ο βασιλεύς ο ουράνιος, δίδει τον αληθή προσανατολισμό και καθοδηγεί τα βήματά μας εις τρίβους ευθείας ως πνεύμα της αληθείας. Παρέχει την προστασία του ως Θεός. Είναι ακόμη δια τους πιστούς ο θησαυρός των αγαθών και η Θεία δύναμης, η οποία εξασφαλίζει σε μας τη ζωή, την παρούσα και τη μέλουσα, διότι είναι ζωής χορηγός. Και επειδή τι αυτά είναι τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος, η προσευχή αυτή των πιστών επικαλείται μεταθέρμη στο Άγιον Πνεύμα, όπως έλθει και σκηνώσει μέσα μας, καθαρίζον ημάς από πάσης κυλίδος και σώζον τας ψυχάς ημών. Το μεγαλειώδες έργο του Αγίου Πνεύματος επιμαρτυρείται και από το γεγονός της δημιουργίας. Όταν γη και ουρανός ήσαν άμορφα και ακατασκεύαστα, επεκράτη δε παντού το χάος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ύδατος, το αυτό το πνεύμα του Θεού επόασε και εξεκολάφθη αυτός ο θαυμάσιος και μεγαλειώδης κόσμος. Είναι απλή η έκφραση «μεγαλειώδης κόσμος», αλλά ποιο πλούτο ειδών περιέχει και ποια μυστηριώδης συντήρηση των όντων υποκρύπτεται εις την φύσιν, εις το ζωικόν και φυτικόν βασίλειον, είναι αδύνατο να περιγραφούν και να συλλάβει ακόμα ο ανθρώπινος νους. Ολονέν η φυσιοδίφε και οι μελετητέ των νόμων που συγκροτούν το σύμπαν αυτό ευρίσκονται προεκπλήξεων. Οι αποκαλύψεις δε αυτές αυξάνουν καταπληκτικά όσον η γνώση των προς ημάς πραγμάτων πληθύνεται και επεκτείνεται. Όλα αυτά αποτελούν το φωτόδραμα της δημιουργίας που επήγασαν από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης η δημιουργική αιτία και του πνευματικού κόσμου, έλαβε δε ακόμη ενεργόν μέρος εις την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Η ημέρα της Πεντηκοστής, προς φιλής μας ακροατέ, είναι η μέρα αποκαλύψεων. Η πανηγυρική κάθοδος του Αγίου Πνεύματος εν πυρήνες γλώσσες και η δημοσίευση των μεγαλείων του Θεού αποτελούν τις έκδηλες ενέργειές του, η δε παρουσία του εις τον κόσμο κατά τον τρόπον αυτών των εμφανή και επιβλεκτικών δίδει νέον όλος νόημα εις το επί της γης έργων του Τριαδικού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ομιλών δια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα τόσον ποικίλα θριαμβευτικώς επιλέγει. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Η διανομή των δωρεών αυτών γίνεται προς το συμφέρον τόσων εκείνων που τους δίδονται τα χαρίσματα, όσον και δια το σύνολον των μελών της Εκκλησίας. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας παρατηρεί ότι είναι η ψυχή εις το σώμα μας, είναι το Άγιον Πνεύμα εις το σώμα του Χριστού την Εκκλησία. Η πλουσία ημνογραφία της Εκκλησίας μας παραστατικότατα αποδίδει εις το ζωγόνον Άγιον Πνεύμα πάσαν εκδήλωσιν εν τη φύση.
Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την φύσην προζωογονίαν. Ώστε τα πολύχρωμα και περίπνο άνθη του κόσμου στους κάμπους, στις κοιλάδες, στα απάτητα κορφοβούνια και αρωματίζουν κάθε γωνιά της γης, δανείζονται τα χρώματά των, την ευωδία των, τη χάρη τους από το Άγιο Πνεύμα. Τα άκαρπα και καρποφόρα δέντρα, τα βαθύσκια και απέραντα δάση, τα ένιδρα φυτά και ζώα αντλούν το οξυγόνον των και την τροφή των από την δαψιλή παροχή του Αγίου Πνεύματος. Ο αδιάστακτος ουρανός με τους απεράντους κόσμους των αστέρων μέχρι των εντόμων που φωσφορίζουν από το Άγιο Πνεύμα αντλούν τη λάμψη των. Ο ήλιος, ο αέρας, η ατμόσφαιρα, η γη με την παραγωγική δυναμικότητά της, τα έμβρια των θαλασσών μέχρι των κοραλίων πάσα φύσης ζώσα η άψυχος την υπόστασή των οφείλων εις το Άγιο Πνεύμα. Αντανελείς το πνεύμα σου και εκλείψωση, ανοίξαντώσου δε την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Των αγραμμάτων και δηλών μαθητών η παρησία και η στομιλία το μεγάλο αναμορφωτικό, ανακαινιστικό και σωτήριον έργων των είναι ο καρπός των πυρήνων γλωσσών, των μαρτύρων, το θάρρος, των τρυφερών υπάρξεων, η αδαμαντίνη θέληση των οσίων, η οικειοθελής στερήσεις των εντοκόσμων αθλητών, η φωτοστέφανη όλων των υγειασμένων ψυχών, η ηρωική νίκη, όλα αυτά οι ποταμοί του ζώντος ύδατος πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα, το θησαυρό των αγαθών. Η αγιότητα την οποίαν επέτυχαν μέσα εις των φαύλων αυτών κόσμων μαρτυρεί περίτρανα ότι οι ψυχές αυτών υπήρξαν κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, διότι χωρίς αυτό αποκλείεται ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Ιδέ της Πνεύμα Χριστού οκέχει ούτως ουκέστην αυτού. Το Πνεύμα αυτό γίνεται εντός ημών πηγή ενεργίας και δυνάμεως. Δεν δύναται να παραμείνει εν αδρανία, αλλά μεταβάλλει τον άνθρωπον. Ο Παύλος, αναφερόμενος επ' αυτού του σημείου, γράφει: «Ο καρπός του Πνεύματος έστην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι δε οι αρετές αυτές και το γνώρισμα του χριστιανού». Για να γνωρίσουμε προσφυλής μας ακροατέ κάπως το έργο του Αγίου Πνεύματος, ας θυμηθούμε τη βιαία πνοή μαζί με τις πύρινες γλώσσες. Η πνοή αυτή η βιαία εσάρωσε και κατέριψε το αρχαίον σκολικόβρο των δέντρων της ειδωλολατρίας. Εκαθάρισε τη μολυσμένη ατμόσφαιρα και δημιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα νέο κόσμο ιδεών. Το Πνεύμα όπου θέλει πνί, είπε εις τον Νικόδημον, θέλω να χαρακτηρίσει την αναγενώσαν δύναμή του. Ο συμβολισμός του Αγίου Πνεύματος προς τον άνεμον είναι παραστατικός. Πράγματι ο άνεμος φυσά επάνω εις την γην. Την παρουσία του αισθανόμεθα και επουφελούμεθα των ευεργετημάτων του. Ποιος όμως ποτέ θα μπορέσει να χαράξει το δρόμο των ανέμων αυτών και να καθορίσει τους νόμους που τους διέπουν? Ούτω και το Άγιο Πνεύμα πόθεν έρχεται και που υπάγει κατά την έκφραση του Κυρίου αγνοούμεν. Επειδή προσφυλής μας ακροατέ
όσον περιεκτικός κι αν εξεταστεί το θέμα αυτό το μεγάλο, πιστεύουμε ότι και η επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος έγινε αντιληπτόν τι οφείλουμε εις αυτό. Εξυπακούεται όμως ότι προκύπτουν για μας σοβαρές υποχρεώσεις. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει ως εξής αυτές τις ιερές οφειλές. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού ενώ εσφραγίσετε εις ημέραν απολυτρώσεως. Και τούτο σημαίνει να αποφεύγουμε επιμελώς κάθε πράξη, κάθε λόγο ή ανδήποτε εκδήλωση που προσκρούν και αντιπίπτουν προς το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Το μη λυπείτε σημαίνει ακόμη να ζούμε επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβου Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Και τούτο σημαίνει να αποφεύγουμε επιμελώς κάθε λόγο ή ανδήποτε εκδήλωση που προσκρούν. Ας ευλαβούμεθα το Πνεύμα το Άγιον. Είναι συμφέρον να αγαπήσουμε αυτό και να παρακαλούμε επιμόνως λέγοντες «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον τας ψυχάς ημών. Αμήν».

Παράκληση στον παράκλητο. Έλα φως αληθινό, έλα αιώνια ζωή, έλα κρυμμένο μυστήριο. Έλα άρητε θησαυρέ, έλα ο διαρκής χαρά, έλα άσβεστο φως, έλα αιώνια αγαλίαση. Έλα αμάραντο στεφάνι, έλα εσύ που διακάως επιθύμησες και επιθυμείς την άθλια ψυχή μου. Έλα εσύ μόνε σε κάποιον άλλον που είναι μόνος.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου.

Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου

Έπειτα από το πρωτάκουστο εκείνο ήχον ως περφερωμένης πνοής βιέας, ειδού και γλώσσε ο Σύπηρος. Εγέμισε από τον ήχο το σπίτι στο οποίο ευρίσκονται οι Απόστολοι και οι πρώτοι μαθητέ, αλλά συγχρόνως εγέμισε και το εσωτερικό των με Πνεύμα Άγιον, το οποίον εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήλθεν εις αυτούς. Δεν προήρχοντο από την γην ούτε ο ήχος ούτε γλώσσε ο Σύπηρος, εκ του ουρανού κατήλθον και ο ήχος και εγλώσσε. Ήσαν δε αυτά μαζί με τη σταυρική θυσία του Κυρίου, ότι πολυτιμότερο εχάριζε ο ουρανός εις τη γην. Και το αποτέλεσμα εκπληκτικών θείων ουράνιων, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε.

ετέρες γλώσσες. Κι όμως πολλά έτη πρωτύτερα και πάλιν τότε δια πρώτη φοράν οικούστησαν διάφορη γλώσσε από τα στόματα των ανθρώπων. Τι λοιπόν το διάφορον, τι το πρωτοφανές και πρωτάκουστον συνετελέστη τώρα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής από την αρχαίαν εκείνην εποχήν? Αλλά δεν το γνωρίζετε, δεν το ενθυμίστε? Ήτο τότε η εποχή μετά των κατακλυσμών. Ασυγκίνητοι και αδιόρθωτοι οι τότε άνθρωποι από την τρομεράν καταστροφή, μόλις επληθύνθησαν, αποφασίζουν να κτίσουν πύργων υψηλών, πανύψηλων, των περίφημων πύργων της Βαβέλ, του οποίου η κορυφή να φτάσει στον ουρανό. Τυφλωμένοι από τον εγωισμό των, φαντάζονται ότι είναι δυνατόν με τα σιδικά στον δυνάμεις να αποφύγουν νέαν τιμωρητικήν ενέργεια του Θεού, και εργάζονται δραστηρίως και επιχειρούν να κατακτήσουν με τα σιδικά στον προσπαθίας των ουρανών. Πόσον μωροί και ανόητοι, πόσον φιλόδοξοι και εγωιστέ αποδεικνύονται. Και λοιπόν εις ματέωσιν των υπερηφάνων σχεδίων των παρεμβαίνει η πανάγαθος μεγαλοσύνη του Θεού. Δεν τους τιμωρεί ούτε με πυρ εκ του ουρανού, όπως κατόπιν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ούτε πάλι με κατακλυσμόν. Αλλά πώς? Με την πολυγλωσία, η οποία εις την περίστασιν εκείνην ή το εκδήλωσης δυσμενίας του Θεού και τιμωρίας δια την ασεβή τόλμην της πυργοποιίας. Δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν, λέγει ο Παντοκράτορ Κύριος. Έλθετε, λέγει ο άναρχος πατήρ, προς τον συνάναρχον ιόν του και προς το συναίδιον πνεύμα. Έλθετε να καταβόμεν μαζί και να συγχύσωμεν την γλώσσαν που ομιλούν οι άνθρωποι. Με τον τρόπον αυτόν, επειδή δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν, θα διασκορπιστούν και έτσι θα ματαιωθεί το υπερήφανο σχέδιό των. Ω αλίμονον, τιμωρία παιδαγωγική το η πολυγλωσσία εκείνη, την οποίαν ο τρισυπόστατος Θεός επέβαλε τότε εις τους ανθρώπους για να τους προλάβει από χειρότερον παράπτωμα. Και ειδού λοιπόν, ως συνέπεια της πολυγλωσσίας, επέρχεται η ασυνεννοησία μεταξύ των ανθρώπων και ο διασκορπισμός και χωρισμός μεταξύ των ανθρώπων.

ήλθεν η Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την ημέραν εκείνην εθεμελιώνετο και ιδρύετο ένας άλλος πύργος, ο ακατάβλητος και αιώνιος πύργος της Εκκλησίας. Ήσαν μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων εν Ιερουσαλήμ κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να ακούσουν από το στόμα των Αποστόλων το κήρυγμα περί του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να πληροφορηθούν ότι μόνον δια της πίστεως εις τον Χριστόν σώζεται ο άνθρωπος, και έπρεπε να εννοήσουν ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια, άφεση αμαρτιών δεν παρέχεται από το Θεό. Αλλά πώς θα οίκουον το κήρυγμα περί του σωτήρος Χριστού, αφού δεν εννοούσαν τη γλώσσα των Αποστόλων? Ιδού λοιπόν το θαύμα, το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ως πύρινε γλώσσε επεφύτησεν εις τους Αγίους Αποστόλους, εγέμισε το εσωτερικό των και τους έκαμε πανσόφους, και αυτό τους εδίδαξε τας γλώσσας τας οποίας έως τότε δεν εγνώριζον. Και τίθενται λοιπόν τώρα η γλώσσα εις την εξυπηρέτηση του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων. Κηρύττουν οι Απόστολοι και απορούν οι λαοί πως ακούουν εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο ενία γεννήθησαν, και πιστεύουν και βαπτίζονται και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, του Θεοειδρύτου αυτού πύργου, τον οποίον καμία δύναμης δεν μπορεί να καταλύσει.

ο εμπνευσμένος συνοδός της εκκλησίας άριστα παραθέτει και συγκρίνει τα δύο αυτά γεγονότα εξαίρων το σωτήριον έργο της εκκλησίας. Ιδού τι λέγει: «Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας, γλώσσε δενήν εσοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφθα εφώτισε Χριστός τους αλλοιείς το πνεύματι. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Χωρισμόν επέφεραν επολέ γλώσσε εις την περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Η ενότητα που βλέπουν και καλούν τους ανθρώπους επολέ γλώσσε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Εις την ενότητα των έως τότε διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού, τα οποία ο Κύριος ήλθε να συναγάγει και να ενώσει εις εν δια της σταυρικής θυσίας του και δια του έργου της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής».

ας δοξάσουμε και ας ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος δια του Αγίου Πνεύματος μας καλεί σε ενότητα πίστεως δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο οποίος μας καλεί να μας αναβιβάσει στον ουρανό όχι δια του ανθρωπίνου πύργου της Βαβέλ αλλά δια του αχυροποιήτου πύργου της Εκκλησίας.

0: Δικτύου τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.
1: Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.